Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Yeah.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

baby. Tú sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que

0: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Hey Fonzie.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεάτρο.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Γράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ. Η Ιράν τον Brent ενισχύεται κατά 3,7% φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4% στα $99,4 το βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμοφυρτή γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη. Ο 30χρονος φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Φιλαδέλφεια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλη 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

αυτό ακριβώς ο πόθος. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και επιτέλους η ΑΕΚΑΡΑ εκεί που έπρεπε να είναι. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο στεναχωρηθήκαμε λίγο με τον μπάσκετ, διότι τα είχαμε και αυτά. Εμείς, εντάξει, οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ συνηθισμένοι σε αυτή την ιστορία, να προηγήσει με 20 πόντους και τελικά να χάνεις το κύπελο, αλλά. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν λέτε καλά, γιατί χθες κάποια στιγμή ήμασταν έτοιμοι να πάμε στα νοσοκομεία όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός 1-0 και άρχισαν να βαζόρουν τα φίδια. Αλλά τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Αλλά δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του φετινού πρωταθλήματος και μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια μετά το 23. Μπαίνει το πρωτάθλημα και περπατάμε. Και πάμε παρακάτω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα ευρωπαϊκά, διότι αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, εδώ πες όπως έγινε, όπως προέκυψε. Εντάξει, η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο σταθερή σε σχέση με άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Αλλά πάντα υπάρχει εκείνο το περίφημο αλλά που αναφέρεται στα ζητήματα τα αθλητικά και τα λέμε για να τα πούμε και τα λέμε για να τα κουβεντιάσουμε και κυρίως για να πειράξουμε ένα τον άλλον, όχι τίποτα άλλο. Το λέω και το ξαναλέω, ο καθένας έχει τα δικά του πατερημά, τα οποία περπατάει, ζυγίζει και τα οριοθετεί. Εδώ απέναντι έχω ένα νεαρό, ο οποίος ονομάζεται Βραχνός, αλλά σήμερα είναι όνομα και πράγμα. Όχι όμως για την ΑΕΚΑΡΑ, αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Γιατί πήγε στους Μετάλλικα, καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν βγαίνει φωνή. Τίποτα, ανύπαρτη φωνή είναι, δεν έχει, θα έρθει αύριο μετά από 2-3 μέρες. Πού πας αυτή την ηλικία, μπορεί να μου πεις. Πού πας. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι όσους είδα που ανεβάζανε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Μέσα στη. Καλά, εκτός από κάποια πιτσιρίκια που είναι, ξέρεις τώρα, Instagram, για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να δείξουμε ότι είμαστε μέσα κλπ. Οι πραγματικοί φαν του συγκεκριμένου group, το οποίο ποτέ έμενα, δεν είσαι αυτό, είναι αλλούνο παπά Ευαγγέλιο, ήταν από μια ηλικία και απάνω. Που ήθελες με. Όχι, εσύ δεν είσαι, είσαι λίγο μικρότερος. Εγώ σε περίμενα λίγο παραπάνω. Αλλά από αυτά που μου είπες ότι είχες και γενέθλια και σου κάτσε καλά η συναυλία κλπ. Λοιπόν, θέλανε μια εβδομάδα off μετά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν τα ίσα τους. Αλλά θα μου πεις περί. Ολοκυθόπιτα, το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και ενώ ήμασταν περισσότερο να ασχοληθούμε σήμερα με την ΑΕΚΑ, να βάλουμε και τον ύμνο, να βάλουμε και τον άλλο ύμνο, γιατί έχουμε, ξέρετε, και δύο ύμνους. Σου είναι ο original. Και ο άλλος είναι και του Ντέμι, μην ξεχνάτε, όταν ήταν με την προηγούμενη. Αλλά δεν είναι της ώρας τώρα, μην αρχίσουμε τα ζητήματα αυτά, γιατί θα μπλέξουμε. Θα γίνει όμως, από ό,τι έμαθα, θα γίνει λέει και γιατί έχουμε ακόμα το παιχνίδι με τα ξαδέρφια, με τον ΠΑΟΚ πάνω, την Τετάρτη αυτός ο αγώνας και την άλλη Κυριακή, που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Εκεί θα γίνει και η απονομή κλπ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και διάφορα άλλα τα οποία. Προγραμματίζονται. Αυτά ήταν τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Ξαναλέω, γιατί για τα υπόλοιπα δεν έχω και πολλά ευχάριστα να σας πω, τα οποία αδιέξοδα λέει όσον αφορά το μεγάλο μέτωπο, το μέτωπο του πολέμου. Απαράδεκτη πρόταση σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο η απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη, το Ιράν. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό με βάση τα τουλάχιστον αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, επιμένω, γιατί κατά τα άλλα όλη η διαδικασία όπως εξελίσσεται στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά παραμένουν ακριβώς ίδια. Δηλαδή δεν κουνιέται κουνούπι στα κουνούπι τώρα. Εντάξει, το καταλάβατε, έτσι, υπερβολή είναι αυτό, αλλά εκεί στα στενά του Ορμούς βλέπω τα δύο πλοία περνάνε. Και αυτά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να είναι εκεί, ενδεχομένως. Βλέπω ένα θέτης, το οποίο είναι ένα τάνκερ που μεταφέρει χημικά, το οποίο σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται εκεί στα κρίσιμα σημεία. Είναι το μοναδικό που φαίνεται να είναι, επαναλαμβάνω, σε πραγματικό χρόνο εκεί. Και από ό,τι έβλεπα τα δεδομένα του τριημέρου, πολύ μικρός αριθμός πλοίων κινήθηκαν στα στενά του Ορμούς και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Από την άλλη μεριά, παρακολουθώντας λογαριασμούς που καλύπτουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολεμικά δεδομένα αλλά και δημοσιεύματα, βλέπω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός των
Αμερικανών, οι οποίοι συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται μεταγωγικών αεροσκαφών να μεταφέρουν υλικά προς την Ευρώπη και να τα στέλνουν προς τη Μέση Ανατολή σε διάφορους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής, που σημαίνει ότι είμαστε σε αγωνιστική προετοιμασία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό και ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, διότι ξαναλέω, με βάση των τελευταίων δηλώσεων και αναρτήσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία πρόταση, να ξέρετε, περιλαμβάνει τα εξής: να καταβληθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν από τους Αμερικανούς, να αναγνωριστεί από την Ουάσιγκτον η κυριαρχία, λέει, του Ιράν επί των στενών του Ορμούς μαζί με το Ομάν, αλλά το Ομάν δεν τους απασχολεί, όπως καταλαβαίνετε, της Τεχεράνης, να τελειώσουν οι αμερικανικές κυρώσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χώρα και να απελευθερωθούν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ζητάνε και τίποτα οι Ιρανοί εδώ που τα λέμε, όπως καταλαβαίνετε. Και όσον αφορά τα πυρηνικά, εκεί βάζουν κάποια δεδομένα και κάποια όρια, αλλά επιμένω να λέω ότι η Ουάσιγκτον απάντησε και είπε ότι δεν θεωρεί ικανοποιητικές τις απαντήσεις. Να δούμε τώρα τι παρέμβαση μπορεί να κάνει από τη δική του πλευρά το Πακιστάν, που παίζει τον σημαντικό ρόλο του διαπραγματευτή, του βασικού διαπραγματευτή μεταξύ των δύο πλευρών, και αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπάρχει μια κεχηρία η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ολοκληρωθεί, και επίσης από την άλλη μεριά υπάρχει και ο παράγοντας, θυμίζω, Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, δεν ξέρω αν είδατε, διάβασα διάφορα δημοσίευματα το Σαββατοκύριακο που είχα και άλλα να κάνω, θα σας τα πω και αυτά γιατί είναι βαριά η καλογερική, λοιπόν, που λέει ότι το Ισραήλ έφτιαξε, λέει, εν ρηπή οφθαλμού για τις ανάγκες, λέει, των επιχειρησιακών δεδομένων στην Τεχεράνη, σε περιοχή, λέει, του Ιράκ απομονωμένη αεροπορική βάση, προσέξτε, μέσα στο Ιράκ, για να μπορεί, λέει, αεροσκάφη που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο να προσγειωθούν στην περιοχή με απόλυτη ασφάλεια, για να προστατεύσει πληρώματα και αεροσκάφη. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα. Μπορεί να το δεχτώ και αυτό που λέτε, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει παντούς αισιοδοξία όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μέτωπο αυτό. Από την άλλη μεριά, να το πούμε και αυτό, γιατί και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή την παρέλαση που έγινε στη Μόσχα το Σάββατο, 9 του μηνός, ο Βλαδίμηρος έκανε δηλώσεις και είπε ότι ναι μεν έχουμε τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά με την Ουκρανία, ότι μπορεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αν και εφόσον έχουμε πάει σε μια τελική συμφωνία σε ένα ουδέτερο μέρος, αλλά αυτό άφησε ανοιχτό, βέβαια, ξαναλέω, υπό προϋποθέσεις ότι ο πόλεμος μπορεί και να τελειώσει. Θυμίζω, η ρωσική πλευρά εδώ και καιρό βάζει πάνω στο τραπέζι

οποίος εντωμεταξύ ο Σρέντερ, παιδιά, σας θυμίζω, καγκελάριος, σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος. Εντάξει, τα ζητήματα της καγκελαρίας, αυτά, εκείνα κλπ. Μετά λέει εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Κατέστρεψε, διάβαζα δημοσίευμα σε αμερικανική εφημερίδα, το S5 με τις βαθιές μεταρρυθμίσεις, λέει, που επέβαλε στο κοινωνικό κράτος στο πλαίσιο της περίφημης Ατζέντας 2010. Αυτές επανεκκίνησαν τη γερμανική οικονομία, κάτι για το οποίο, λέει, υποφελήθηκε σημαντικά η καγκελάριος Μέρκελ, η Φράου Γκίζελα που λέω εγώ, η Άγγελα. Ο ίδιος, λέει, σε κάθε περίπτωση επέμεινε πάντα ότι έβαζε πρώτη τη χώρα και μετά το κόμμα. Λοιπόν, αφού τελείωσε, λέει, ο Σρέντερ, αποχώρησε, ξέχασε, λέει, τόσο το κόμμα όσο και τη χώρα. Και προτίμησε, λέει, να γίνει σύμβουλος, προσέξτε, των μεγαλύτερων ενεργειακών κολοσσών του Κρεμλίνου και να φωτογραφίζεται, λέει, χαμογελαστός δίπλα στο Βλαδίμηρο. Αυτό τώρα, για σκεφτείτε τώρα. Ρε παιδί μου, λέμε και εμείς ότι είμαστε, έχουμε πολιτική σκηνή κλπ. Συγγνώμη, δεν το καταστρέφω. Υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά σκέψου, Βίλα Κορατή, τώρα ας πούμε, να είχαμε ένα πρωθυπουργό. Δεν έχει σημασία ποιον. Α, πρωθυπουργό, ρε παιδί μου. Πόσοι πρωθυπουργοί περάσαν τώρα τελευταία. Οι οποίοι, αφού τελειώ, αφιπηρετούν, παρετούνται, δεν μετέχουν στα χώματα, τίποτα. Πάνε, ρε παιδί μου, σπίτι τους. Πάνε διακοπές. Φίλα Κροατή, μην γελάς εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή να τους δεις, ας πούμε, να είναι επικεφαλής, ξέρω εγώ, ή όχι επικεφαλής, σύμβουλος. Είναι καλύτερο το σύμβουλος. Ή πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιον, μην πούμε καμιά χώρα, ξέρω εγώ. Μια χώρα. Και να είναι σύμβουλος εταιρείας. Πώς, δηλαδή, πέστε μου τώρα πραγματικά. Λέμε, ξαναλέω, για μας κλπ. Αλλά τώρα και οι Γερμανοί βλέπουν τον Σρέντερ, τον οποιοδήποτε Σρέντερ, δεν είναι μοναδικός. Πήγαν και τους πιάσανε οι Ρώσοι, τους δίνανε. Δόξα του μεγάλο δύναμο, καλά λεφτά, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, και ήταν αυτό που ήταν. Και όπως είναι αυτό, ρε παιδί μου, που γίνεται. Τώρα, εντάξει, κάποιοι θα μπορεί να γυρίσει το μάτι σας ανάποδα. Είναι όταν αφιπηρετούν, πώς το λένε, επίτροποι. Επίτροποι στην Κομισιόν, οι οποίοι περνάνε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δουλεύουν, αλλά δεν φαίνεται ότι δουλεύουν. Εδώ υπάρχει πρόεδρος Κομισιόν πριν. Τον ξεχνάτε, τον Πορτογάλο. Που πήγε και χώθηκε σε εταιρείες. Κάνει λόμπι μετά ο πρόεδρος. Όπου μόλις άκουσα το Σρέντερ. Αν ήμουν τεταρτέος πυρετός. Τώρα που λέω τεταρτέος πυρετός, αυτό το παλικάρι, τον κύριο, τον οποίο τον φέρανε τον 90χρονο, αυτός, ξέρετε, ήρθε με ένα σε 27, λέει. Αλήθεια, δεν πήγαν αυτά τα αεροσκάφη του ΕΚΑΒ να το μεταφέρουν. Μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα να πάει solo, αλλά θα μπορούσε να προσγειωθεί, που είναι και ειδικά αεροσκάφη κλπ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, στο 27 έμαθα, λέει, ότι μπήκε μέσα σε αυτή την κάψουλα. Για μένα είναι, παιδιά, που είμαι και κλειστοφοβικός. Να σε χώσουν στην κάψουλα μέσα για να ταξιδέψει. Πόσε ώρε έχετε το 27. Πω. Ο οποίο, λέει, δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπο δεν είναι, λέει. Καλά είναι. 45 μέρες καραντίνα. 1,5 μήνα θα είναι μέσα στο νοσοκομείο. Να πεις και πού να πάει τώρα. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Αλλά. Πω. Σε αρνητική πίεση δωμάτιο κλπ. Θυμάστε τον κορονοϊό όταν ξεκίνησε. Κάτι αρνητικές πιέσεις κλπ. Μα κάνανε καλά ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ βγήκανε μικρόχολοι και λέγανε γιατί δεν το φέραμε πίσω. Δεν το κάναμε, το αφήσουμε εκεί πέρα. Το πνίξουμε μέσα στη θάλασσα, τον άνθρωπο. Βγήκε ο Γεωργιάδης, λέει, και έλεγε εκεί ότι τι να τον κάνουμε και να τον αφήσουμε και τι σχόλια είναι αυτά κλπ. Είπαμε, ρε παιδί μου, είμαστε, ας πούμε, ευγενικός λαός, δεν μπορώ να πω. Αλλά πραγματικά, αν είσαστε στη θέση του ανθρώπου αυτού που έδωσε αδρά ένα ποσό και να κάνει αυτό την κουραζιέρα και του κάτσε στραβή, τι τον κάνεις αυτόν, πού τον αφήνεις, στο Άιντχόβεν, πού τον πας, στην Ισπανία, πού τον πας, δεν τον φέρεις πίσω. Όπως όλες οι χώρες. Φέρανε πίσω το προσωπικό τους. Το εννοώ. Τους υπηκόους τους, ρε παιδί μου. Υπηκόους δεν μ' αρέσει. Τους ανθρώπους τους. Έτσι λοιπόν και εμείς έναν είχαμε. Όλους 150 νομίζει. Και κάτι δύο-τρεις πεθάρανε. Ό,τι περίσσεψε, τους μοιράσανε. Δεν τους κάνουν. Με τους Τούρκους τι γίνεται. Α, πριν πάω στους Τούρκους, συγγνώμη. Για αυτό το ουκρανικό drone. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω την Παρασκευή το πρωί. Έφυγα, παιδιά, έβαψα κάγκελα. Δεν είναι για μας αυτά. Είναι για μας αυτά. Είναι φαριά η καλοκαιρική. Μόνο για να καθαρίσω τα χέρια μετά από την πορεία.

0: μπουκές. Είχα βάλει 4 κιλά νεύτη. Πώς καθαρίζουν τα χέρια, ρε παιδιά, μετά? Εσείς που είσαστε και βάφετε, είσαστε ελαιοχρωματιστές που λέμε στα ελληνικά. Πώς καθαρίζετε τα χέρια μετά? Δεν είναι, παιδιά, δε. Για μας, δε. Εγώ που είμαι και ασκέτου, δηλαδή. Αλλά τι να κάνω, έπρεπε να τα κάνω, διότι θα μας φάει το αλάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έριξε και μια λασποβροχή, τα έλεγε η Σούζη Γέρμη. Πω, ότι έριξε και την Παρασκευή το απόγευμα, το μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι, και έριξε και τα Σάββατο τα ξημερώματα στην Κορινθία βροχή. Λάσπη, θα σας λέω, λάσπη. Δεν υπάρχει πιο λάσπη από αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την Παρασκευή, λοιπόν, στην έξοδο, βλέπω ένα φορτηγό του ελληνικού στρατού, ωραίο, καινούριο κλπ. Επικαθήμενο. Πού πάει, λέω, αυτό άδειο, πού πάει. Εν τω μεταξύ, λέει, πληροφορήθηκε ότι αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο μου πάνε και άλλο ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σας το πω μετά, έχει μείνει ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πήγανε, το πήρανε και το φέρανε εδώ. Το αποσυναρμολογήσανε για να δουν τι. Βγάλανε, λέει, τα εκρηκτικά. Μόλις μάθανε οι ψαράδες εκεί πέρα και τα εκρηκτικά, χτυπάγανε το κεφάλι του στον τοίχο. Σου λέει, κάνει κανένα μπάμπο τον υστέρο. Α, ευρές λύση. Λοιπόν, γι' αυτό επισήμως ανακοίνωση δεν υπάρχει για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν. Έκανε μια δήλωση, νομίζω λίγο λανθασμένη, ο Νίκος Δένδιας, αναφορικά με το που βρέθηκε το ντρόν αυτό. Ψάχνανε, λέει, να βρουν πως υπάρχουν και άλλα στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω ότι εμείς σε συνεργασία με τους Ουκρανούς συζητάμε, με αφορμή την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Ουκρανοί από τον πόλεμο με την Ρωσία, να πάρουμε τέτοιο υλικό εμείς για να αρχίσουμε ή να φτιάχνουμε ή να μας παραδίδουν έτοιμα κομμάτια. Λοιπόν, μου είπαν, λέει, το απίστευτο σενάριο. Καταρχήν άκουσα κάτι τρελά σενάρια του στήλου ότι έχει, λέει, βάση στην Λιβύη η Ουκρανία. Το ξαναλέω, η Ουκρανία βάση στη Λιβύη. Αυτό που επιμένουν οι δικές μου πηγές να μου λένε, και σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, είναι ότι αυτά τα τοποθετούν 2-2-3-3 σε πλοία συμφερόντων Ουκρανίας, ουκρανικά, τα οποία μεταφέρουν σιτηρά, μεταφέρουν, ξέρω, φυσικό αέριο, μεταφέρουν πετρέλαιο, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνουν σε σημείο που διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν στόχοι που τους ενδιαφέρουν, δηλαδή ρωσικά πλοία, ζητάνε από τον πλοίαρχο να αφήσει ένα ή δύο. Και εκεί, λέει, μέσω δορυφόρου, σας θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και μια συμφωνία αρχικά που είχε κάνει ο Mr. Starling, ο Τέσλα. Πώς το λένε αυτό το λαμπρό παλικάρι? Ο Μάσκ, μπράβο. Ο Twitter. Αυτός, ναι. Λοιπόν, και έχει, λέει, Starling, έχει περάσει δορυφόρη από πάνω και έχουν δορυφορικό σήμα. Έχουν μια αντένα, λέει, και πιάνει και το στέλνουν όπου να είναι. Είναι joystick. Αυτός είναι από εκεί, από το σπίτι του, ας πούμε, και βλέπει πού πάει αυτό, έτσι. Okay. Λοιπόν, και αυτή η δουλειά γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε χτυπήματα πολύ μακριά από την Ουκρανία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτό να γίνεται διαφορετικά, δηλαδή. Δεν μπορεί να φύγει, δηλαδή, από ένα σημείο, από μία βάση και να αρχίζει αυτό να κυκλοφορεί γενικά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, θα σας λέω πολύ σύντομα και το σενάριο που έμαθα. Μου είπανε, λέει, ότι με αφορμή τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τους Έλληνες, με εμάς δηλαδή, για να πάρουμε κλπ., οι Ουκρανοί επισήμως λένε, παιδιά, κανονίστε όταν θα τα πάρετε, μην χτυπήσετε τους Τούρκους, είναι φίλοι μας. Λογικό, γιατί και αυτοί διπλωματικές σχέσεις έχουν κλπ. Κατάλαβες τώρα. Και ότι ενδεχομένως, λέει, αυτό να ήταν ένα δώρο, λέει, της Ουκρανίας. Και όχι τυχαία, γιατί αυτό, λέει, είχε χαλασμένο κινητήρα, λένε. Είχε ένα αυτό κλπ. Και τα σχετικά. Και δόθηκε, λέει, στην ελληνική πλευρά για να το αξιοποιήσει. Εδώ σας θέλω. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή πραγματικότητα? Καλημέρα σας, Sky 100,3, 629. Η Μελάνια ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελα να κάνει το μαγκαζίνο 7 και 4 και φεύγει. Μετά πηγαίνει πίσω για τις υποχρεώσεις.
1: Θέλω να στους ακροατές να ξέρεις. Με το όνομα.
0: Επίσης με ρωτάνε αν το όνομα σου είναι πραγματικά Μελάνια, να ξέρεις.
1: Με ενημερώσανε, εσύ, ναι, αδελφή.
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα ακούσετε τους στήλους των ειδήσεων, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα πολλά υπόλοιπα που έχουμε να κουβεντιάσουμε.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουρασγερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από το κουρασγερόπλαιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητων. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως δεν του αρέσει. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου για όλους στον χώρο του πρώην Ιεροδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της Οδού Λουκάριος, όσο και το φυλάκιο της στην Οδό Δέγλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια και έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ισόπαλοι 1-1 έρθαν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: that's that stubble on your chin. Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία σήμερα αύριο από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εκεί θα σας θυμίζω, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, την περασμένη Δευτέρα, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είχε πέσει και η θερμοκρασία κλπ. Είχαμε ξεκινήσει για να κατέβουμε εδώ προς τα νότια, Δευτέρα, στους 8,5 βαθμούς Κελσίου και έκανε μια ψυχρασία καλή θα έλεγα. Σήμερα ξεκινήσαμε στους 18,5 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να τα πούμε και αυτά, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ακούμπησε σχεδόν τους 30. Λοιπόν, και θα ανεβούμε λέει και πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Στα Τρίκαλα επίσης 28,5 έδειξαν τα θερμόμετρα και στη Χαλκίδα σχεδόν 28. Σε καλό δρόμο, θα μου πεις άνοιξη ψάλτη. Ναι, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που ήμουνα στην Κορινθία κάνανε μπάνιο. Θα μου πεις σιγά το πρωτότυπο ψάλτη. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει, εμείς είπα, πήγα να βάλω το πόδι μέσα. Το δάχτυλο έβαλα και εξαφανίστηκα. Δεν είναι. Για μας αυτά, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Άμα δεν ήρθε Αύγουστος να ανέβουν καλά τα γράδα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε της υπερβολής, γιατί είμαστε κάποιες ηλικίες λεβέντες. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Καλή εβδομάδα. Και ο Δημήτρης Αεκάρα βλέπω είναι. Μπράβο, ρε Δημήτρο. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τώρα που βλέπω την γειτόνισσα, έχω να πούμε κάνα δύο κουβέντες για τον πληθωρισμό. 5,3, 5,4. Πόσο? 5,3, 5,4. Θα ανέβει κι άλλο, μου λένε. Διότι δεν τελειώσαμε με αφορμή τις αυξήσεις. Και επειδή έβλεπα τώρα το πρωί τις τιμές στα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης είναι σχεδόν 1,78-1,79. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Ασμάτογλου να μας δώσει τις νέες τιμές της εβδομάδας. Και η βενζίνη είναι 2,02, 2,03, 2,04 και έπαιζε στα πρατήρια τα οποία ήταν ανοιχτά. Αλλά επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι μια καλή αφορμή και για κάποιους οι οποίοι κάνουν παιχνίδια όσον αφορά τις τιμές, θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται η ιστορία του πληθωρισμού. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και σας χαλάω και το κέφι δευτεριάτικα, αλλά τα πράγματα τείνουν να γίνουν χειρότερα. Και θα σας πω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφορικά με το πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές. Διότι οι τιμές δείχνουν όλο και να τσιμπάνε, όλο και να ανεβαίνουν. Και αυτό καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα για μια ακόμα φορά λέει ο ΦΑΟ, τον είχαμε βγάλει τον εκπρόσωπο του ΦΑΟ στη χώρα μας, τον καθηγητή, για μια ακόμα φορά διαπιστώνει ότι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα παγκόσμια. Και αυτό να ξέρετε, απειλούν οι υψηλές τιμές ολόκληρες υπήρους, π.χ. η Αφρική. Και αν οι συνέπειες είναι δραματικές, εννοώ αν πέσει δηλαδή πείνα και δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να αγοράσει, θα φύγει από τον τόπο του και θα πάει αλλού για να βρει, για να ζήσει, για να μην πεθάνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, Ναι. Λοιπόν, δραματικές συνέπειες λέει που θα προκληθούν στην Αφρική και ειδικά στις πιο φτωχές χώρες, στην περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και περαιτέρω αυξήσεις τιμών, προειδοποίησε ο ΦΑΟ. Ο ΦΑΟ θυμίζει ότι είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, εδρεύει στη Ρώμη. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Εδώ στη χώρα μας, να τα πούμε και αυτά και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Ryanair και τι με ρωτάτε κάποια πράγματα. Σε ένα χρόνο οι αυξήσεις, οι υψηλότερες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στο Μοσχάρι, ακούμπησε σχεδόν 20% πάνω. 20. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 20. Ευτυχώς που έχει πέσει το λάδι. Κάνουμε παπάρα με ψωμί. Μην γελάτε καθόλου. Λοιπόν, αρνί και κατσίκι 13,3. Μαργαρίνη λέει και φυτικά ύλη, λίπη 11,6. Φρούτα σχεδόν 8%. Πόσο αγοράζατε στη Λαϊκή, θα σου πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πόσο αγοράζατε, αν πάτε Λαϊκή. Επειδή εγώ είμαι τη Λαϊκή, το ξέρετε αυτό, με ψώνιο σε αυτή την ιστορία. Με συγχωρείτε, τι να κάνω. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, λόγω ηλικίας δεν είναι. Επεξηγέλασε. Λοιπόν, να σας πω τα μήλα. Μήλα μου για μήλα, μη μου μιλάς για τον Ατήλιο και λοιπά. Τι λέει το τραγούδι, θυμάμαι. Το μήλο λοιπόν από ένα ευρώ, Όταν, ας πούμε, πήγαινε, εγώ που πάω 12-12.30, πάω νωρίς, έτσι καλά γεράσουμε, ο Πακιστανός νεαρός που είναι στον πάγκο και είναι πολύ καλό παιδί, έσπασε το πόδι του τώρα, άσχετο, θέλω να σου το πω για να καταλάβετε, περιμένει να φέρει και την οικογένεια αυτός εδώ πέρα κλπ. Δουλεύει 12-15 χρόνια. Λοιπόν, μου άφηνε τα μήλα 0,90 στις 12:15 που πήγαινα εγώ πάνω. Και πάντοτε είχε μια καλάθα από πίσω και μου έλεγε πάρε ό,τι θέλεις, επειδή είναι φίλος μου. Λοιπόν, τώρα έχει 1,5 ακατέβατο. Άρα μανιμάνει 50% πάνω, ε? Το μήλο. Δεν μιλάω ούτε για τις φράουλες, δεν μιλάω. Τι άλλο, φράουλες, τι άλλο. Κάτσε, γιατί έχουν μερικά προϊόντα που μόλις ήρθανε. Είδα κάτι κεράσα. Πού πάνε τα κεράσα? Τα περνάς, τα βλέπεις και φεύγεις. Τι, να πάρεις κεράσια? Ε? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα λαχανικά λέει πάνω 7,5 σε ένα χρόνο. Η σοκολάτα πάνω 7,1. Βέβαια, για τη σοκολάτα έχω ένα θέμα να σας πω την αλήθεια. Διότι ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές, οι τιμές εδώ δεν πέφτουν. Έχουμε, λέει, μια διαφορά φάσης όσον αφορά την πτωτική πορεία, λέει, που φτάνει περίπου, λέει, 5 με 6 μήνες, μου λέγανε. Και ο καφές το ίδιο. Ο καφές πέφτει διεθνώς η τιμή του, αλλά η τιμή του καφέ δεν πέφτει. Και αν πέσει, θα μειωθεί ο καφές που παίρνουμε κάθε μέρα? Χλωμό το βλέπω. Τα πουλερικά 7% πάνω. Τα αυγά 4%. Α, τα αυγά διάβασα σήμερα σε δημοσίευμα, νομίζω στα νέα είναι. Αν έχετε αλτσχάιμερ, λέει, φάτε αυγά. Να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα κάποια από τα πουλερικά τις έχουν κάνει. Όπως βέβαια λένε οι ειδικοί, διάβαζα το δημοσίευμα. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ότι δεν υπάρχει μαγική τροφή για τίποτα, παιδιά. Επί της ουσίας. Το βασικό ζήτημα, να ξέρετε, είναι πως σε κάποιους οργανισμούς φαίνεται ότι λειτουργεί ένα σύστημα καθυστέρηση εκδήλωσης του προβλήματος υγείας. Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, τα γαλακτοκομικά πάνω 3,5, ο καφές πάνω 3,4 σε ένα χρόνο, ψάρια και θαλασσινά 2% μόνο. Ψωμί, λέει, και άλλα προϊόντα, λέει, αρτοποιία σε ένα χρόνο 0,9%. 1%. Ας είναι καλά οι αρτοποιοί που κρατάνε αντίσταση. Όσο μπορούν να κρατήσουν αντίσταση και αυτοί. Ε, βέβαια. Αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με την ακρίβεια την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας. Και για να επανέλθω, πώς κατάφερε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, πώς κατάφερε, ρε παιδί μου, η Ισπανία, και ανακοίνωσε μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση, ή οριακά αυξημένο σε σχέση με την πριν την έναρξη του πολέμου κατάσταση των τιμών. Πώς τα κατάφερε η Ισπανία, άραγε? Ε, φίλε ακροατή, τι λες εσύ για το ζήτημα αυτό? Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο Πλανητάρχης, λέει, προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Ναι, τα άτια που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά. Πολύ ωραία λέξη. Είναι αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Τι ωραία λέξη. Τα λέμε UFO εμείς. Ναι. Ωστόσο, λέει, η είδηση είναι ότι επί Τραμπ άλλαξε η ορολογία και από UFO με το ονομάστηκαν, λέει, σε UAP. Οι υπηρεσίες, λέει, της NASA και οι συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν, λέει, το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Τέλος πάντων, κυρία Κιμιονή, να πω ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, πραγματικά ό,τι δήλωσε ο Δονάλτιος, το εφάρμοσε. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας ή Πολέμου, όπως το λένε τώρα με το Χέξεφ, και έδωσε στοιχεία. Και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, διάβαζα ότι ήταν, λέει, και περιστατικά στον ελληνικό εναέριο χώρο εντοπίστηκαν. Το 23, λέει, κάνει 2-3 περιστατικά. Τι γίνεται, επισκέπτονται τη δικιά μας τη χώρα? Γιατί μας αγαπάνε τα UFO? Έλα εντωμεταξύ τώρα, για να μιλήσουμε πάλι λίγο σοβαρά. Και με τον νόμο των πιθανοτήτων, παιδιά, υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια σε αυτά τα οποία υπολογίζουμε ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμάς, όχι σαν και εμάς. Εννοώ να είναι, να έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, όντα. Ξέρω εγώ, κάτι, τέλος πάντων. Τα οποία και αυτοί θα ψάχνουν να βρουν, όπως και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο, θα ψάχνουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα μας βρούνε πρώτον. Και τι θα θέλουν από εμάς, ε? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα? Γεια σου, Παναγιώτη, καλή. Ω, παππούς, η Αεκάρα δεν κοιμήθηκε το βράδυ, Παναγιώτη, ε? Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Λάζαρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αεκάρα, ευτυχώς, γιατί μας έβγαλε την ψυχή. Ξέρετε ότι εγώ δεν το περίμενα χθες. Περίμενα να οριοθετηθεί το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Το βλέπω αλλιώς να εξελίσσεται. Μόλις σας λέω ότι βάγαμε και τον γκολ από τον Παναθηναϊκό, λέω άμα το τι έγινε στο σπίτι χθες με το που προέκυψε το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ταυτόχρονα κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0. Και μετά έγινε το 1-1, ήρθαν τα γράδα στα ίσα τους. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι ακόμα, καταλάβατε. Λοιπόν, και μετά, όπως λέει και ένας φίλος μου που είναι μέσα, συνάδελφός μου, λοιπόν, άρχισε να γέρνει, λέει, το γήπεδο. Μπα, και έγινε το 2-1. Ωχ, Παναγιά μου. Τα χαπάκια, παιδιά, γιατί χωρίς τα χαπάκια δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σπύρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, από το Χαλάνδρι. Βγήκα, λέει, για το καθιερωμένο περπάτημα, λέει, πριν την εργασία και χαρά. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο. Εγώ, Σπύρο, το βλέπω, ρε παιδί μου, και κάποιος εκεί το που ήμουν το Σαββατοκύριακο και πηγαίνανε το βράδυ για περπάτημα ή για τρέξιμο κλπ. Και είχε ένα δάσο εκεί στον Πεφκιά, κοντά στο Ξυλόκαστρο που είμαι εγώ. Ωραίο είναι, αλλά εγώ είμαι του πρωινού, να σας πω την αλήθεια. Αλλά άμα έχω δουλειά μετά, επειδή περπατάω αρκετή ώρα, χάνομαι, δεν μπορώ. Σωτηρή, με τη Ryanair αποδείχθηκε ότι δεν πάνε να φωνάζουν οι τοπικοί άρχοντες, δεν πάνε να φωνάζουν όλοι κλπ. Η Ryanair, τα μάθετε τα νέα, την Παρασκευή το απόγευμα ανακοίνωσε: γεια σας. Χαίρετε, αντίο, φεύγω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. 60% λέει κάτω στα δρομολόγια από το αεροδρόμιο Μακεδονίας από τον Οκτώβριο και 20% μείωση των δρομολογίων πάλι από τον Οκτώβριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Άρα, ξαναλέω, επειδή μίλησα με διάφορους πάνω στη Θεσσαλονίκη, και επιτροπές και αυτό και να, με το Υπουργείο Τουρισμού και δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, διότι η εταιρεία ό,τι θέλει κάνει, αν δεν γίνουν αυτά που η ίδια θέλει, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τίποτα. Μαθαίνω γενικά ότι η Ryanair ψάχνει και βρίσκει αεροδρόμια φτηνά και πάει εκεί, τα κάνει βάση. Προσέξτε όμως, βλέπει να υπάρχουν δίκτυα γύρω-γύρω οδικών συγκοινωνιών κλπ. Που μπορεί κάποιος εύκολα να μετακινείται προς τα αεροδρόμια αυτά. Ούτως ώστε να κάνει εκεί βάση για να μπορεί να γεμίζει τα αεροπλάνα της, φτηνότερα προφανώς, όσον αφορά τα τέλη κλπ. Κλπ. Για να κάνει δουλίτσα. Άρα, Σωτήρη μου, ξαναλέω, δεν πάνε να κάνουν επιτροπές, δεν πάνε αυτό, δεν πάνε το Υπουργείο, δεν πάνε αυτό κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία η οποία στο βωμό των εσόδων-εξόδων, των αριθμών, αποφασίσει και πράττει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι, λέει, για τους 200 εργαζόμενους εκεί που είχε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τους ενημέρωσε και τους είπε, λέει, είτε πάρτε μια άδεια άνευ αποδοχών για το καλοκαίρι που θα επανέλθει, το καλοκαίρι του 27 δηλαδή, ή ελάτε, λέει, σε μια άλλη βάση την οποία θα την οριοθετήσουμε εμείς. Ο Γιάννης μου λέει: ρε Ψάλη, το βάψιμο, λέει, στα κάγκελα έχει πάει 40 ευρώ το μέτρο και η κατασκευή πάνω από 100. Εγώ, να ξέρεις, αδερφέ Γιάννη, δεν το έκανα για τα 40 ευρώ, αλλά επειδή μου αρέσει η διαδικασία αυτή, καταρχήν να το τρίψω, παιδιά, γιατί η σκουριά ήταν εμπόλυτη, η αλήθεια είναι. Πρώτον. Δεύτερον, ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Μέσα στον ήλιο, η καράφλα κοκκίνησε κιόλα. Είχε και ήλιο, μετά ρίξε και την βροχή. Ευτυχώς πρόλαβαν και στέγνωσαν, δεν λέτε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να γίνουν, παιδιά, γιατί όσο το αφήνεις, τόσο σε κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Γραμμιζόγλου αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε ένα συνέβρα. Έλα, ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντα το Παντού App, σκανάροντα την απόδειξή σα και παίρνοντα τον deal. Και αυτό όσε φορέ θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτη τη Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Επισήμως το λογαριασμό του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε πριν από λίγες ώρες ότι με πρόσκληση του Προέδρου Σι Τζιπίνγκ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 13 έως 15 Μαΐου. Για να δούμε αν θα γίνει η επίσκεψη αυτή. Λογικά είναι ότι θα γίνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το CNN για το ζήτημα αυτό γράφει στην πρώτη του σελίδα το βασικό θέμα. Η Κίνα, λέει, μαθαίνει από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν. Την τακτική, λέει, που ακολουθεί η Ουάσιγκτον. Μπα, γιατί υπάρχει, λέει, και το θέμα με την Ταϊβάν, Ταϊουάν που λένε αυτοί. Κύριε Καραμιτζόγλου, τι κάνετε, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα. Καλά.
1: Καλή εβδομάδα, Γεώργη. Για πες, τι έχουμε, Γεώργη.
8: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ζητήματα για το θέμα σπίτι μου 2.
1: Μάλιστα.
8: Το σπίτι μου 2, λοιπόν, ολοκληρώνεται 2 Ιουνίου. Δεν θα υπάρξει παράταση,
1: ναι,
8: διότι δεν επιτρέπονται από τις συνθήκες και από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρξει παράταση. Άρα, λοιπόν, να ξέρετε, 2 Ιουνίου κλείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τώρα, μέχρι 2 Ιουνίου θα πρέπει να έχετε κάνει τη δανειακή σας σύμβαση. Δηλαδή, όσοι έχετε βρει σπίτι, έχετε αγοράσει, έχετε δώσει προκαταβολές, θα πρέπει μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχετε κάνει τη σύμβαση με την τράπεζά σας
1: για να πάρετε το δάνειο, ουσιαστικά.
8: Το δάνειο, ναι, του ποσοστού που σας αναλογεί.
1: Μάλιστα.
8: Και με βάση και το σπίτι που έχετε βρει. Τα στοιχεία τη δείχνουν ότι τουλάχιστον 13.461 δάνεια έχουν εκταμιευθεί ως τώρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
1: Ναι.
8: Μαζί και με το Σπίτι μου 1 είναι περίπου 23.000 οι ωφελούμενοι που έχουν αγοράσει σπίτι.
1: Μάλιστα.
8: Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι. Και τι εννοώ με εγκλωβισμένοι? Έχουν δώσει προκαταβολές, έχουν βρει το σπίτι, αλλά τι γίνεται? Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιπτώσεις που το σπίτι έχει κάποιες πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
8: Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που ένα σπίτι, για παράδειγμα, είχε κλειστό ημιπαίθριο και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αυτού δεν το τακτοποίησε.
1: Mm-hmm.
8: Άρα, λοιπόν, μεγάλη καθυστέρηση με τους μηχανικούς και με τις τράπεζες.
1: Mm-hmm.
8: Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Συν το άγχος που τραβάνε και τα παιδιά και τα ζευγάρια τα οποία έχουν επιλέξει συγκεκριμένα σπίτια. Το άλλο ζήτημα είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από μηχανικούς, από τράπεζες, ούτως ώστε να προχωρήσει η δανειακή σύμβαση.
1: Mm-hmm.
8: Είναι, λοιπόν, 2.000 εγκλωβισμένοι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2, οι μέρες περνούν και δεν έχουν την δυνατότητα.
1: Άρα
8: να
1: θέλει,
8: κάνω...
1: Γιώργο, θέλει ακόμα άλλες 20-22 μέρες για τις εβδομάδες για να γίνουν την.
8: Ακριβώς. Για να μπορέσουν λοιπόν σε αυτές τις 3 εβδομάδες να πάνε μηχανικοί, να ελέγχουν το σπίτι, να μην υπάρχουν
1: θέσεις. Ό,τι πρέπει να γίνει, ό,τι πρέπει να γίνει.
8: Να πάνε οι τράπεζες, να γίνει η υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης για να προχωρήσει. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει και το Υπουργείο Οικονομικών, προθεσμία δεν θα υπάρξει.
1: Ωραία.
8: Καινούργια.
1: Γιώργο, μετά τι θα γίνει, έχουμε εικόνα.
8: Δεν θα υπάρξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
1: Μάλιστα.
8: Επειδή όλα αυτά συνδέονται με ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή δεν θα δούμε.
1: Okay. Οπότε είμαστε σε αναμονή για το τι μπορεί να γίνει μετά.
8: Έτσι. Όμως είμαστε σε αναμονή γιατί υπάρχει σχεδιασμός για το πρόγραμμα, για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και αυτό για ποιο λόγο, διότι στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, δηλαδή κλειστά διαμερίσματα, σπίτια και όλα αυτά, θα μπορούν λοιπόν με έως και 80% να πάρουν επιδότηση, όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή να αλλάξουν κουφώματα και να βάλουν καινούριο σύστημα θέρμανσης και ψύξης και όλα αυτά, αλλά θα μπορούν να πάρουν και ποσά για να κάνουν μια πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού, δηλαδή για νέα ντουλάπια κουζίνας, για νέα πλακάκια, δάπεδα, να αλλάξουν το μπάνιο, δηλαδή να γίνει ένα καινούριο σπίτι λειτουργικό, ούτως ώστε να πουληθεί ή να ενοικιαστεί. Έτσι λοιπόν, όσο θα μπαίνει μεγαλύτερη προσφορά στις πόλεις μας, δηλαδή όσο θα υπάρχει προσφορά για πώληση ή ενοικίαση, τόσο θα πέφτουν και οι τιμές των ενοικίων. Το πρόβλημα είναι ότι τα ενοίκια είναι ψηλά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
1: Αυτό είναι, αυτό, λοιπόν... αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι όταν δεν υπάρχουν προσφερόμενα σπίτια, γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και τα προγράμματα, υποτίθεται, τα οποία θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα του δημοσίου και ένα κομμάτι θα το κρατήσουν οι κατασκευαστές και το υπόλοιπο θα δοθεί για κοινωνική κατοικία. Δεν έχουμε δει ακόμα να μπαίνουν στην αγορά τέτοια οικόπεδα, λοιπόν, τέτοια σπίτια.
8: Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 400.000 ακίνητα τα οποία είναι κλειστά ή είναι με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί ένα ψυγείο μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν τα σπίτια είναι και δυνητικά επιλέξιμα ούτως ώστε να μπουν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω.
1: Okay.
8: Το πρόγραμμα λοιπόν Ανακαινίζω θα μπορεί να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τα τέλη Μαΐου,
1: ναι,
8: μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θα χρειαστεί ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης αυτών των σπιτιών πρέπει να ανεβάσει κατά μία κατηγορία με βάση την κατανάλωση ενέργειας, okay, δηλαδή
1: ναι,
8: μία κατηγορία μόνο, όχι, ναι, δεν είναι δηλαδή σε σχέση με τα εξοικονομώ και όλα αυτά,
1: ναι,
8: μόνο μία κατηγορία.
1: Εντάξει.
8: Και το επιπλέον θετικό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι πέρα από ενεργειακή αναβάθμιση θα κάνει μια πλήρη ανακαίνιση.
1: Okay.
8: Θα το φτιάξει δηλαδή το σπίτι καινούριο, ολοκένουργιο, να μπορέσει να μείνει κάποιος με αξιοπρέπεια και να το χαρεί.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα στο δρόμο για την Τρίπολη. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο. Εδώ με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Μεράνια, όχι Μελάνια. Τη λέω εγώ, μην τρελαίνεστε. Και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Θα περάσουμε καλά μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα εδώ στο Sky 100,3.
5: Συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
18: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
19: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
19: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
20: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
21: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
22: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
23: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
22: Electroteam Marketos.
23: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
23: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
22: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
23: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
22: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
23: και κινητό 6977 42 10 78.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
23: Electro Team Marketos. Κινηθείτε,
22: κινηθείτε
23: προς το συμφέρον σας.
22: Προς το συμφέρον σας.
24: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
25: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
24: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
0: Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως, όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι ευχιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό, σχολίασε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αρέωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν επιμένει επίσης τον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ σε συνέντευξή του. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 99,6 δολάρια ανά βαρέλι. Τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυράβλων έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε σε συνέντευξή του ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι. Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ αντέδρασε έντονα σε όσα είπε ο γερουσιαστής, κρίνοντας πως έκανε ψευδείς και βλακώδεις δηλώσεις βασισμένες σε απόρριτη ενημέρωση του Πενταγώνου. Να έρθουμε στο θέμα του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία γιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευθύνας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση ιού στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη. Προσθέτει πως η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σε νέα ανάρτηση του, ο κ. Γεωργιάδης διευκρινίζει πως ο 70χρονος που εκτέθηκε στο Χανταϊό δεν νοσεί και μπαίνει για προληπτικούς και μονολόγους σε καραντίνα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το κρουαζιερόπλοιο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Να ακούσουμε τι είπε ο ψαράς Δημήτρης Ζήγκος που το εντόπισε.
2: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ, βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια, νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια μικρή, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ναι. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή. Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε, πάμε και κοντά, είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκοινί, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
0: Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο οι ισχυρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, παρουσιάζει τις 6 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ανισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας.
0: Το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων να απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αυτό έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν αισθητές ακόμη και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική. Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάριος όσο και το φυλάκιο της οδού Δέκλερη. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ενόπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμών 4 υπαλλήλων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός άνδρα 54 ετών, ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε σε σπίτι στην περιοχή των Μαρκάρων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση προσήχθησαν 4 άτομα. 2 από τους προσαχθέντες φέρονται να απολόγησαν την εμπλοκή τους στην δολοφονία και συνελήφθησαν. Οι δράστες εκτιμώνται ότι μετέφεραν το θυμό στον ποταμό Λουδία, όπου και έριξαν τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση, το κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Για τα play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεφαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ έκανε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε εκτός έδρας της Ουέστ Χαμ με 1-0.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Χωρίς κυκλοφοριακές εκπλήξεις προς το παρόν τουλάχιστον. Στη λεωφόρο Κηφισού φυσικά συναντάτε καθυστερήσεις από τα Κτέλ, ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά είναι αυτές τις οποίες περιμένετε και να συναντήσετε. Στο αντίθετο ρεύμα, από την Αττική Οδό δηλαδή προς τα Κτέλ, έχετε ανατμήματα, σταματήματα. Φυσικά το προσεχές 10-15 λεπτό θα συνεχίσει να βαίνει επιταχύνει. Η κάθοδος της Κηφίσου και θα είναι σε 7,5 χιλιόμετρο, σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων δύσκολη. Η ανηφόρα της Κατεχάκη μέχρι τον Καρέα θα σας ταλαιπωρήσει. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς τον Καρέα. Όχι προς το Βύρονα, όχι προς την Κεσαριανή. Προς το παρόν τουλάχιστον και μακάρι έτσι να διατηρηθεί. Κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι. Η Σχιστού δηλαδή, η Περιφερειακή Εγάλεο και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της έχουν τις συνήθεις δυσκολίες, όχι μεγαλύτερες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριο. Ήταν ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια κύριο ορεινά, η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς. Θα είναι και η πιο ζεστή μέρα άλλωστε, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Και συνθήκες επικρατούν περίεργες, η αλήθεια είναι. Περίμενα σήμερα να δω, να σας πω.
1: Ανοιξιάτικες καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Αμέσως βγήκε η κυρία Γραφιστήρα μας. Ρε παιδί μου, περίμενα λίγο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, περίμενα να είναι λίγο πιο.

0: προς το Σάββατο. Μπράβο. Έβρεξε και εδώ στην Αττική.
1: Ναι.
0: Και ήταν
1: λάσπη. Είναι αυτό που είπατε, ότι έφερε τη διάποψη
0: από πάνω κάτω.
1: Βέβαια, μετά καθάρισε η ατμόσφαιρα.
0: Σωστά.
1: Όλο το Σάββατο.
0: Γιατί γύρισε
1: και μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Μετά από την Κυριακή το γύρισε πάλι μεσημέρι.
0: Πάλι νοτιοδυτικό.
1: Ναι. Τώρα θα ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Εντάξει, εδώ στην Αττική σήμερα 27 με 28. Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα γενικότερα στα υπηρετικά, όπου μπορεί να δούμε και 32 με 33 βαθμού.
1: Στι
0: γνωστέ περιοχέ. Εχθέ η Κρήτη είχε τι ψηλότερε θερμοκρασίε που δεν έφτασε ούτε του 30. 29,3 νομίζω ήταν η ψηλότερη. Άσχετο αν λέει το αστεροσκοπείο πλησίασε του 30. Το 29,3 δεν είναι 30.
1: Σωστό. Θέλει λίγο ακόμα για να πάει 30. Σωστό. 29,3 στην πλώρα Ηρακλείου.
0: Μπράβο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία χθες.
1: Ερώτημα. Μάλλον πρέπει να πω ότι μου λέγανε από την Κρήτη χθες, φίλοι ακροατές, ότι επειδή έχουν έρθει τουρίστες κλπ. Δεν τους νοιάζει τι. Θα πέσουν στη θάλασσα.
0: Καλά, βέβαια. Προφανώς.
1: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πω, δηλαδή,
0: γιατί και εδώ στην Αττική είχε πολύ. Εμείς που γυρίζαμε την Κυριακή το απόγευμα, χαμός γινόταν.
1: Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν
0: βγαίνει.
1: Για την τρέλα. Η τρέλα πάει στα βουνά. Όχι, να πάει. Μην χάσει και δεν κάνει μπάνιο τον Μάιο να μαυρίσει. Κάτσε ρε παιδί μου. Να ζεσταθεί λίγο το νερό. Πότε η θερμοκρασία έχει το νερό.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι ζεστή. Δεν είναι κρύα η θάλασσα. Αλήθεια το λέω.
1: Εγώ έβαλα το δάχτυλο μέσα και εξαφανίστηκα.
0: Στο Πολυμπιακό είναι πιο κρύα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πάτε καλά.
0: Έχει ρεύματα πολλά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μ' αρέσει έτσι όπω το λέω.
1: Τρελαίνω. Καλή τη βλέπει, ωραία, να ακούσει ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Τον παπλασμό θα είναι εκεί όμω. Τελεία.
0: Να σου πω, κατά πότε μπαίνει θάλασσα δηλαδή.
1: Ιούλιο μπαίνω.
0: Α, Ιούλιο μπαίνω.
1: Υποκανονικέ συνθήκε. Γιατί δεν είμαι 100% βαρβάτο. Αλλά εντάξει, Ιούλιο μετά τι 15. Όχι νωρί.
0: Και μέχρι τι 15 Αυγούστου και πολύ είναι.
1: Ναι, καλά.
0: Αλίμονο.
1: Προφανώ το παρακάνουμε κιόλα.
0: Έλατε.
1: Η υπερβολή δεν έκανε ποτέ καλό, λέει. Το λένε και οι γιατροί. Κυρία Χριστίνα, θα πάει έτσι.
0: Για να πούμε τώρα.
1: Όχι.
0: Θα πάει έτσι μέχρι και την Τρίτη, σας είπε θα είναι πιο ζεστή. Λίγο θα πέσει την Τετάρτη και ακόμα λίγο την Πέμπτη. Μάλιστα. Δηλαδή για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά που
1: για
0: είναι 26
1: βαθμοί,
0: ξέρω
1: ωραία,
0: κάτι τέτοιο. Τώρα θα έχει την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στα βόρεια, θα βγάλει και αστάθεια, απογευματινή αστάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και την Πέμπτη στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να περνάει ένα χαμηλούλι.
1: Ναι.
0: Χαμηλούλι, πρόσεξε τι λέω, από τα δυτικά, νότιο-δυτικά.
1: Oh.
0: Το οποίο θα δώσει βροχούλες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Κυρίως.
1: Βόρεια και ανατολικά. Okay.
0: Κυρίως. Yeah. Παρασκευή και την Κυριακή θα περάσει ανατολικά, οπότε yeah. Δεν θα
1: υπάρχει. Άρα εμείς δεν θα έχουμε εδώ πέρα τίποτα.
0: Το πιθανότερο όχι. Δεν ξέρω αν βγάλει αστάθεια την Πέμπτη. Γιατί κατεβαίνει λίγο πιο κάτω η απογευματινή αστάθεια.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Okay.
0: Θα δούμε. Ωραία. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά πάντως δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Αλλά καλά θα μας πάει αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα με την ευκαιρία αυτή να το πω εγώ, γιατί κράτησα κάποια στοιχεία. Βλέπω λέει ότι η ΔΑΠ ανακοίνωσε ότι σημαντικά αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες λόγω των βροχών. Και, εντάξει,
0: και βροχή και χιόνια αρκετά είχε.
1: Ναι, θα τα ρίξει και θα τα μαζέψει ό,τι είναι να μαζέψει.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Εκτός το γεγονότο ότι πρέπει να γίνουν έργα.
0: Βέβαια, αυτό δεν φτάνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι, θέλει
1: να
0: πρέπει άλλα δύο χρόνια
1: να, είναι,
0: έτσι,
1: να μαζέψει τον
0: τουλάχιστον
1: νερό.
0: Άλλα δύο χρόνια, ναι. Για να πούμε ότι έχουμε. Έχουμε μια ασφάλεια για τα επόμενα 3-4 χρόνια.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν και έργα.
0: Προφανώς θα πρέπει να γίνουν.
1: Αλλονού Παπα Ευαγγέλιο, αλλά πρέπει να γίνουν.
0: Προφανώς πρέπει να γίνουν έργα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα
1: έτσι.
0: Και όπως έχουν αλλάξει όλα, τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Κάποια στιγμή τώρα και λόγω εμπειρίας πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο πώς παλιά, όταν πρωτοξεκινήσατε την υπηρεσία, πώς ήταν τα πράγματα, επειδή μου οι εποχές. Και τώρα δεν υπάρχουν εποχές πλέον.
0: Τότε υπήρχαν εποχές.
1: Ναι, αυτό λέω. Τώρα δεν υπάρχουν.
0: 50-60 χρόνια, 70.
1: Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Ας πούμε, μια 30 ετία, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι. Και στα 50, ας πούμε, που είναι η κλιματική περίοδος κατά κάποιο τρόπο. Και όταν ήμουν εγώ στη μετεωρολογία, ρε παιδί, υπήρχαν εποχές. Και φθινόπωρο, και
1: άνοιξη,
0: και μετά σιγά-σιγά αρχίσαν να μην υπάρχουν εποχές. Όλα. Και υπάρχουν λίγες ελάχιστες χρονιές όπου κάπως ξεχωρίζουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η φετινή χρονιά είχε και άνοιξη, είχε και φθινόπωρο. Okay. Για βάλε το μυαλό σου λίγο να θυμηθεί.
1: Ήταν και καλές.
0: Ήτανε καλά. Μπορεί να μην είχε πολύ δυνατό χειμώνα, αλλά και νερό έριξε πολύ και χιόνι στα βουνά είχε.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: δε.
0: Να μην είχε πολύ κρύο το χειμώνα, που δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: για άλλους λόγους.
0: Ναι, για άλλους λόγους, προφανώς.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, να μας κάνει
0: καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά των καιρικών συνθήκων. Κρατάμε την κυρία Χριστίνα μας και την Δευτέρα και την Παρασκευή για να το οργανώνουμε λίγο το έγκλημα. Για τα ζητήματα που έχω να κάνω με τον καιρό, θέλω να σας πω. Μου κάνετε πλάκα για το βάψιμο, θα σας κάνω.

0: πίσω, έχω κανονίσει την πορεία σας. Ξαναλέω, βαριά η καλοκαιρική. Εγώ δεν είμαι και συνηθισμένος, αλλά μου αρέσει αυτή η ιστορία. Μου δίνετε πολύ ωραίες συμβουλές πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, το σπίτι μου 2 έχει εκτοξεύσει τις τιμές αγοράς και στα ενίκια στα ύψη. Αυτό το λέγανε και οι άνθρωποι του real estate που λέμε στα ελληνικά. Εδώ και καιρό το λένε. Και ο πρόεδρος των, του επαγγελματικού αυτού κομματιού τα ίδια λέει των μεσητών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης Ανθούσας, όπως λέγεται ο Δήμος ο συγκεκριμένος. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε, τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
8: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη.
9: Κόσμος 96,5.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας από το κρουαζιερόπλαιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς διπλωμά. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στην Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
2: Ναι.
3: Κέρδισα! Θα πάω Final Four! Πώς!
0: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εμείς για τα της ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε νωρίτερα με την έναρξη της εκπομπής για το πρωτάθλημα, αλλά και για την ψυχή που μας βγήκε πάλι, γιατί ξαναλέω, καταρχήν το Σάββατο είχαμε άλλα ζητήματα τα οποία προέκυψαν με τον Μπασκετάκη που στον τελικό, ενώ προηγήθηκε η ομάδα έως και 20 πόντους, τελικά κατάφερε να χάσει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, στη διάρκεια της χθεσινής αγωνιστικής, δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε, αλλά κάποια στιγμή η ΑΕΚΑΡΑ έχανε 1-0. Την ίδια ώρα που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 στον ΠΑΟΚ. Εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Λοιπόν, και ευτυχώς εξελίχθηκαν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τα χαπάκια μας πάλι τα πήραμε. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη, η οποία μου στέλνει, Ποθητή καταρχήν, τι ωραίο όνομα, υπέροχες φωτογραφίες, παιδιά, που ξημερώνει εκεί, στις καταπληκτικές περιοχές του νησιού, εκεί στην Καλντέρα. Την καλημέρα μου, Σαντορινή, χαιρετισμούς και στους τυχερούς που με κάποιον τρόπο θα βρεθούν στο νησί της Σαντορίνης. Τώρα, για να τα αφήσουμε αυτά τα ωραία και να πάμε στον Γκάμπο. Να πάμε στον Γκάμπο να βρούμε τον κύριο Κώστα Τζέλα, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας. Γιατί θα μου πείτε, διότι ήρθανε λίγη χαρτιά από την ΑΔΕ στους αγρότες με ποσά τα οποία πρέπει να επιστρέψουν για το 23, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς κάτι έχουν εντοπίσει ή της ΑΔΕ, αλλά όμως δεν εξηγούν στα χαρτιά τα οποία στέλνουν στους αγρότες τι είναι αυτό το οποίο έχει βρεθεί διαφορετικό και πρέπει να πληρώσουν χρήματα πίσω οι αγρότες και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, 15 ημερών. Καλημέρα κύριε Τζέλα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Και σε εσάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά δεν είπα, 23, για το 23 αν δεν κάνω λάθος.
7: Για το 2023 είναι.
6: Ναι, και είναι διβδόμαδο το ραβασάκι που πρέπει να επιστραφούν χρήματα.
7: Ναι, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα πάνε σε ψηφισμό. Βέβαια Τώρα, εκεί που μας χρωστάνε χρήματα, κύριε Ψάλτη, μας πήραν και το βόδι. Ναι. Αντί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε, μας ζητάνε πίσω χρήματα. Χωρίς να ξέρουμε, όπως το είπατε ακριβώς, για ποιο λόγο ακριβώς.
6: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει ένα. Ότι ίσως η καλλιέργεια. Το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, βέβαια.
6: Ναι.
7: Τώρα το
6: 2020. Αν κατάλαβα καλά, μου λέγανε συνάδελφοί σας που είχαν δηλωμένα τα ίδια ακριβώς το 2022, δεν τους ζητήθηκαν λεφτά πίσω. Ο έλεγχος γίνεται για το 2023 συγκεκριμένα. Ξέρετε.
7: Ο έλεγχος γίνεται τώρα για το 2023 και νομίζω θα πάνε και μετά για το 2024 και για το 2025.
6: Άρα ναι. Το πριν, δηλαδή θέλω να πω το 2022.
7: Έχει γίνει ο έλεγχος.
6: Έγινε ο έλεγχος.
7: Ναι, άρα πώς εξηγείτε. Πιστεύουμε.
6: Ναι,
7: τι να σας πω, έτσι πώς είναι τα πράγματα.
6: Ναι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κάποιοι, ξαναλέω, μου λέγανε το Σαββατοκύριακο ότι είχαν δηλώσει τα ίδια ακριβώς πράγματα το 2022, δεν υπάρχει πρόβλημα και το 2023 προκύπτει πρόβλημα.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα ραβασάκια που έρχονται σε εμάς, γιατί είναι περίπου 30.000 αγρότες οι οποίοι έχουμε πάρει τέτοια ραβασάκια.
6: Ναι.
7: Για να δώσουμε χρήματα πίσω.
6: Ναι.
7: Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πιθανόν κάποιο ή λάθος ή αλλιώς το έχουν δει. Και είναι αυτές οι κακές πληρωμές που κάνει ακόμα μια φορά η κυβέρνηση και βέβαια εισπράττει χωρίς να ελέγχει με σωστό τρόπο. Και πρέπει, ζητάει μετά να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
6: Ναι, μήπως πρέπει αυτό να γίνει ανάποδα. Δηλαδή, όταν σου ζητάει λεφτά πίσω, που ενδεχομένως κακώς, όντως κάτι έχει εντοπίσει, δεν πρέπει να εξηγήσει και να πει, κύριε Ψάλτη, βρήκαμε αυτές τις ατέλειες σε σχέση με αυτά που είχατε δηλώσει. Γι' αυτό και σας ζητάμε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ πίσω.
7: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν για πολλούς λόγους ζητάνε χρήματα. Είτε για δικαιώματα που έχει πάρει κάποιος αγρότης, είτε για καλλιέργεια που είχε, που πιθανόν τώρα ανακαλύπτουν ότι λείπουν ένα-δύο στρέμματα, τρία και τρώει πρόστιμο και η ποινή κτλ. Και φτάνει αυτό το ποσό.
6: Μάλιστα.
7: Είτε γιατί τα στρέμματα δεν ήταν ίδια όταν ο άλλος δηλώνει τα ίδια στρέμματα. Είτε γιατί τα συμφωνητικά δεν ήταν καλά.
6: Μάλιστα.
7: Από το 23. Και το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν αυτά βρίσκονται και μπορούμε να τα πάμε, ας πούμε, μας δίνουν και το δικαίωμα της ένστασης.
6: Αλλά κοιτάξτε, άμα κάνεις ένσταση, μαθαίνω ότι δεν θα πάρεις λεφτά.
7: Είναι 30.000 αυτοί που οι αγρότες που τους ζητούν χρήματα πίσω.
6: Μάλιστα.
7: Εάν κάνουμε όλη η ένσταση, για να εξεταστούν οι ενστάσεις, θα πάρουν 2 χρόνια. Που σημαίνει ότι για 2 χρόνια εμείς δεν θα παίρνουμε τα χρήματα που πρέπει να πάρουμε. Γιατί θα είμαστε ελεγχόμενοι.
6: Μάλιστα. Άρα μπλοκάρει το σύστημα λοιπόν. Άρα τι κάνεις, το αφήνεις, πληρώνεις, αν έχεις να πληρώσεις υποψηφίες.
7: Ναι, ή θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες
6: πληρωμές.
7: Πληρωμές οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν αργήσει.
6: Ναι.
7: Και ήδη υπάρχουν 10.000 βαμβακοπαραγωγοί οι οποίοι δεν έχουμε πάρει τη συνδεδεμένη.
6: Αυτό γίνεται λόγω της μετακίνησης, της μετάπτωσης του συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
7: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση αυτό. Απλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοιτάξτε, ο έλεγχος γίνεται πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει από την ΑΔΕ ο έλεγχος.
6: Ναι, γίνεται από το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει παχθεί στον ΑΔΕ, ας πούμε. Ναι.
7: Το οποίο όμως προσωπικό φυσικά και δεν επαρκεί.
6: Ναι, να σας πω κάτι άλλο τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι γίνεται με την ιστορία, γιατί το βλέπω και το Σαββατοκύριακο, το είδα και αναλύσεις και λοιπά, με τα λοιπάσματα και λοιπά. Έχετε πάρει χρήματα πίσω, ενώ δηλαδή με τις αποφάσεις κυβερνητικές λόγω των αυξήσεων από την κρίση και μετά. Έχετε πάρει χρήματα για το ζήτημα του. Καλά, δεν μιλάω για το κίνηση, είναι αυτό που υπάρχει για όλους τα 20 λεπτά. Okay.
7: Έτσι.
6: Αλλά για τα λοιπάσματα έχει γίνει τίποτα.
7: Όχι, δεν έχει γίνει. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Περιμένουμε να γίνει. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό το 15% που λέει βάση τιμολογίων θα μας επιστρέψει το κράτος πίσω, δεν καλύπτει την μεγάλη άνοδο. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, να πούμε και αυτό ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση το πρώτο τρίμηνο στους αγρότες επιστράφηκαν μόνο σε 80.000 αγρότες.
6: Γιατί?
7: Από τους 280. Αυτό δεν το ξέρουμε. Υπήρχαν προβλήματα βέβαια και το 2025, αλλά τώρα αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δηλαδή, οι περισσότεροι που είχαμε πάρει πετρέλαια επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 2025, για το 2026 δεν πήραμε ακόμα.
6: Α, δεν τα έχετε πάρει ακόμα.
7: Δεν ξέρω πότε θα τα πάρουμε, τι να σας πω. Γιατί και από το 2025 ακόμα χρωστάνε σε συναδέλφους μας αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μία τα ρίχναν τότε στα πρατήρια. Μία στους λογιστές, μία ότι δεν είχαμε εμείς αν θέλετε ότι είμαστε αγρότες, πρέπει κάθε χρόνο να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αγρότες εμείς. Ασχέτως αν κάνουμε δήλωση ως δε.
6: Ναι, η ιδιότητα πρέπει να επιβεβαιώνεται ετησίως.
7: Επειδή ζούμε σε ένα κράτος, ξέρετε, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει κάθε χρόνο εμείς, παρόλο που θα κάνω δήλωση ΩΣΔΕ και θα δηλώσω τα χωράφια μου, θα δηλώσω τα προβατά μου κτλ., πρέπει να κάνω και μια δήλωση άλλη, η οποία να αποδεικνύει ότι είμαι κύριο επάγγελμα αγρότης, βεβαίως.
6: Να σας πω,
7: έτσι πάμε το 2026.
6: Για να κλείσουμε τώρα και με αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε. Τα προϊόντα τα οποία πουλάτε, όποιο προϊόν, το, ξέρω εγώ, από κρυθάρια, από αυτό, από στάρι, από μπαμπάκι, από αυτό, έχουν ανεβεί οι τιμές?
7: Όχι, δεν έχουν ανεβεί. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουν ανεβεί. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, στο βαμβάκι, ας πούμε, αυτό που παίζει τώρα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον χρηματιστηριακά, ότι είναι γύρω στο, υπάρχει μια αύξηση.
6: Ναι.
7: Όταν βέβαια
6: όλα
7: τα βαμβακερά.
6: Τι βλέπετε?
7: Εμείς ακόμα δεν τη βλέπουμε, δεν έχουμε βαμβάκι.
6: Ναι.
7: Δεν γίνονται πολλά προσυμβόλαια, γιατί ο κόσμος, πρώτον, κοιτάξτε,
6: είναι
7: το
6: θέμα δεν είναι.
7: Είναι και επιφυλακτικός, βεβαίως. Και από την άλλη, εδώ έχουμε τώρα προβλήματα, έχουμε επανασπορές και λόγω καιρού, αυτή η εναλλαγή της θερμοκρασίας και όλα αυτά μας δημιουργεί περαιτέρω. Δηλαδή έχουν χαλαστεί πάρα πολλά βαμβακό χώραφα και ξανασπάθηκαν δεύτερη φορά, που σημαίνει παραπάνω
6: κόστος
7: παραγωγής.
6: Ναι.
7: Όλα αυτά είναι ρευστά. Αλλά για το σιτάρι, για το κρυθάρι και όλα αυτά δεν έχουν ανεβεί οι τιμές, εσύ είσαι. Είναι οι ίδιες με πέρυσι. Μόνο το κόστος ανεβαίνει.
6: Το κόστος το βλέπουμε. Εμείς, καλά, και εσείς το βλέπετε, αλλά εμείς το βλέπουμε ακόμα περισσότερο που είμαστε στις πόλεις. Το βλέπουμε.
7: Κοιτάξτε, εμείς το βλέπουμε διπλά και σαν καταναλωτές
6: και σαν παραγωγή.
7: Παραγωγή, έτσι ακριβώς.
6: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ.
6: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Τζέλας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, με αφορμή και τα μπιλετάκια τα οποία στέλνει, επαναλαμβάνω, η ΑΔΕ. Λοιπόν, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που έχει εντοπίσει και που, ξαναλέω, ακόμα δεν έχει διαπιστώσει. Δηλαδή, ο λογαριασμός. Το μπουγιουρντί που λέω εγώ δεν τους λέει γιατί πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αυτή η διευκρίνηση. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, εντάξει, αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση. Πρωτευόντως στην Κηφισού, βεβαίως. Στο ανωδικό ρεύμα, αμέσως μετά τα ΚΤΕΛ, θα συναντήσετε όχι πολλή κίνηση, μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να φτάσετε στη γέφυρα της Αχαρνών. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει κολλήσει απόλυτα ακόμα, έχει κίνηση μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και λίγο καλύτερος. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει μαζέψει πολλά αυτοκίνητα, έχουμε και τροχαίο ατύχημα λίγο παραπάνω. Και η ανηφόρα, βεβαίως, Κατεχάκη. Προς το Γκαρέα όμως, όχι προς το Βύρονα, πολύ δε περισσότερο, όχι προς την Κεσαριανή. Κλείνουμε με τον Πειραιά. Έχει κινησούλα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, και οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας, Γιώργο.
6: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου Βασίλης από την Αυστρία. Η Αυστρία, λέει, γεμάτη αγελάδες παντού, 18 με 24 ευρώ το κιλό το κρέας. Η σοκολάτα, λέει, και ο καφές στα ύψη, χωρίς καμία μείωση με βάση τα τελευταία. Και ο φίλος μου ο Νίκος, λέει, καλημέρα. Κάθε μέρα, λέει, φεύγω από τον Κορυδαλό και πάω Κόρινθο για δουλειά. Και είσαι, λέει, παρέα στο ραδιόφωνο. Καταπληκτικό. Αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική συστεγάνωση ταρατσών.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Πριν βρούμε τον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, βλέπω στοιχεία της ΑΔΕ που λέει ότι 8 στα 10 ευρώ φόρων που είναι ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών οικονομικών προσώπων και έμφυα, πληρώνονται στην ώρα τους. 8 στα 10 ευρώ, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κουλτούρα σε κάποιους. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας του Πανεπιστημίου Πελοπόννησου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αυτό που ισχύει στη χώρα μας και κάποιες διαπιστώσεις που τις κουβεντιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο καθηγητή και θέλω να τις ακούσετε κι εσείς. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας για αυτό που γίνεται στα μεγάλα τριτοβάθμια που λέμε νοσοκομεία, στα οποία ειδικά υπάρχουν κάποια νοσοκομεία, ρε παιδί μου, τα οποία είναι και πανεπιστημιακά κλπ. Κλπ. Με πάρα πολύ κόσμο και στην εφημερία έχουν πολλά ράτζα. Και μου λέγατε ότι αρκετός κόσμος που επισκέπτεται τα νοσοκομεία αυτά έρχεται από την ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει από τη Θράκη για να πάει σε ένα νοσοκομείο, διότι εκεί υπάρχει ένας γιατρός τον οποίο τον εμπιστεύεται, τον ξέρει, τον άκουσε και θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αυτό δημιουργεί όμως ζητήματα και εκεί, στην περιοχή του, και εδώ, στο νοσοκομείο που δεν έχει προσωπικό.
20: Ισχύει, γιατί. Ελάτε, για παράδειγμα, σε αυτόν ο οποίος οργανώνει την παροχή φροντίδας σε ένα νοσοκομείο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, όταν έρχονται από όλη τη χώρα ασθενείς να νοσηλευτούν, γιατί υπάρχει αυτή η ελευθερία κινήσεων εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν μπορεί να προγραμματίσει κανείς τους πόρους που χρειάζεται. Για παράδειγμα, στο Αττικό, πάνω από τους μισούς ασθενείς έρχονται από άλλους νομούς. Και είναι προφανές ότι αυτό είναι αποδεκτό και δόκιμο και αναμενόμενο όταν μιλάμε για φροντίδες εξειδικευμένες που δεν προσφέρονται κοντά στον τόπο διαμονής, περιφέρεια. Αλλά μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης, ξέρετε, αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται πολύ πιο κοντά στον πολίτη.
6: Να, αλλά αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θα απαγορεύσουμε στον πολίτη να μετακινηθεί?
20: Χρειάζεται να οργανώσουμε το μονοπάτι πρόσβασης στο σύστημα υγείας. Αυτή η απεριόριστη ελευθερία κινήσεων μπορεί να φαντάζει ως δικαίωμα και ως μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως τελικά δυσχεραίνει την πρόσβαση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να μετακινηθεί, να διασχίσει όλη τη χώρα, εφόσον μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του κοντά στον τόπο διαμονής.
6: Να λοιπόν, ένα ωραίο ζήτημα. Αν ας πούμε δεν υπάρχουν εκεί κατάλληλοι γιατροί, λέω εγώ, κύριε καθηγητά, ή ξέρω εγώ, θεωρούν το γεγονός ή επιλέγουν τον γιατρό. Η όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, οριοθετεί και λίγο τους πόρους του συστήματος. Δηλαδή, άλλοι πόροι χρειάζονται στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και άλλοι πόροι και προσωπικό στο Αττικό, ας πούμε.
20: Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάντως, αν μελετήσει κανείς τις ροές των ασθενών, δηλαδή τις μετακινήσεις που οι ασθενείς κάνουν εντός του συστήματος υγείας, θα δείτε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός συγκράτησης υπάρχει εκεί, παρατηρείται εκεί, που έχουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή τριτοβάθμια γενικά νοσοκομεία.
6: Μάλιστα.
20: Άρα, μήπως να ξανασχεδιάσουμε. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο, είναι περιφερειοποιημένο, είναι χωρισμένο σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μήπως όμως αντιστοίχως να υποστηρίξουμε και την κίνηση του πολίτη μέσα στο σύστημα υγείας. Θα δείτε σε όλες τις μελέτες και αυτή που τρέχει το Υπουργείο, που μάλιστα τώρα έχει μαζέψει περίπου 60.000 ερωτηματολόγια.
6: Ναι.
20: Θα δείτε ότι έχουμε πολύ υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στο προσωπικό, στο νοσηλευτικό παντού, αλλά δυσκολίες στην πρόσβαση. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο ότι οι ασθενείς ακυδεμόνευτα κινούνται μέσα στο σύστημα υγείας, που άκουσα ότι είναι κάποιος καλός, που είχα προηγούμενη εμπειρία ή κάποιος γνωστός μου είχε προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα πόροι που υπάρχουν κοντά μου να μην αξιοποιούνται, να μην αποκτάτε τεχνογνωσία και εμπειρία και επιστημοσύνη στο σημείο στο οποίο θα με εξυπηρετούσε, αλλά να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε άλλα θέματα, χρειάζεται
6: και ουρά,
20: να
6: περιμένω. Αναμονή, ράτσα κλπ.
20: Ακριβώς.
6: Είπατε μια μαγική λέξη. Ακυδεμόνευτα δηλαδή.
20: Δηλαδή, ο πολίτης δεν υποστηρίζει τόσο, δεν ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Δηλαδή, να υπάρχει
6: χάθηκε,
20: ένα σταθερό.
6: Ναι, αυτή η ιστορία χάθηκε, δεν υπάρχει.
20: Πρέπει να επιμείνουμε. Κατά την άποψή μου, καλά, έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές. Εδώ και 40 χρόνια, πάρα πολλές φορές έχει εξαγγελθεί ακόμη περισσότερες. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές. Τώρα είναι εν εξελίξει ένα σχέδιο. Πρέπει να επιμείνει η κεντρική δίκηση, κατά την άποψή μου, για να ολοκληρωθεί. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και σε όλες τις μετρήσεις. Δηλαδή, με τη βοήθεια και των ψηφιακών μέσων που διαθέτουμε, τώρα έχουμε ηλεκτρονική αναζήτηση ραντεβού, ηλεκτρονική αναζήτηση γιατρού. Όταν αυτό συμπληρωθεί από ένα σταθερό σημείο αναφοράς, να ξέρει ο πολίτης που απευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα αφοράς στην υγεία του, στο πρώτο σημείο δηλαδή επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας, θα είναι πολύ πιο ομαλό και το μονοπάτι της κίνησης. Mm. Θα δείτε υψηλή εμπιστοσύνη, υψηλή ικανοποίηση, αλλά οι συνθήκες πρόσβασης είναι δύσκολες.
6: Το γεγονός ότι έφερε το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα μια νομοθετική ρύθμιση που λέει ότι για να μπεις, ξέρω εγώ, να πας σε ένα τριτοβάθμιο πρέπει να πάρεις χαρτί από το γιατρό σου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
20: Δεν νομίζω ότι θα εφαρμοστεί έτσι σκληρά, π.χ. όπως είναι σε άλλες χώρες, το περίφημο gatekeeping, αν δεν παραπέμψει ο προσωπικός γιατρός σου, δεν μπορείς. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξουμε περιοχές αναφοράς, κατά την άποψή μου, και ο πολίτης να ξέρει ότι κινείται εντός αυτών των περιοχών και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί αλλού. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο και εξαιτίας αυτής της συνθήκης το 60%, το 66% των πολιτών στις δικές μας μελέτες δηλώνουν ότι η χώρα μας έχει έλλειψη γιατρών. Είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι δυσκολεύονται να φτάσουν στο σημείο στο οποίο πρέπει να εξυπηρετηθούν. Άρα είναι θέμα οργανωτικό και θέμα συντονισμού και κάτι άλλο.
6: Τώρα μπερδεύουμε λιγάκι. Δεν υπάρχει έλλειψη γιατρών. Θα τρελαθούμε τελείως. Υπάρχει
20: έλλειψη γιατρών. Έχουμε τον υψηλότερο δείκτη γιατρών ανακάτοικο.
6: Ναι.
20: Ένα δεδομένο. Υπάρχουν όμως συνθήκες και περιοχές που όντως η πρόσβαση φαντάζει δυσχερής. Όχι μόνο γιατί υπάρχει έλλειψη σε ποσοτικούς όρους, αλλά διότι είναι δύσκολη η αναζήτηση του κατάλληλου και του σημείου στο οποίο πρέπει να απευθυνθώ για να βρω φροντίδα. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα συντονισμού. Πιστεύω ότι τα ψηφιακά μέσα θα βοηθήσουν πάρα πολύ.
6: Ναι.
20: Ως προς αυτό.
6: Υποψιάζουμε με βάση αυτό που είπατε νωρίτερα ότι στα τριτοβάθμια, λέω εγώ τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
20: Αλεξανδρούπολη,
6: ναι,
20: Κρήτη,
6: Λάρισα,
20: Λάρισα
6: κλπ. Εκεί μπορεί να γίνονται κόμβοι που ουσιαστικά να μην χρειάζεται ο κάτοικος, ξέρω εγώ, του δημοτήχου να έρθει στην Αθήνα, αλλά να πάει, ξέρω εγώ, maximum μέχρι την Θεσσαλονίκη ενδεχομένως.
20: Έχουμε υποβάλει πριν από δύο περίπου χρόνια μια τέτοια πρόταση μέσω μιας μελέτης με τη διανέωση. Να φτιαχτούν, να μην είναι κάθε νοσοκομείο μόνο του, όπως και είναι μέσα σε μια ευρύτερη υγειονομική περιφέρεια, αλλά να υπάρχουν νοσοκομεία κέντρου και νοσοκομεία που θα συγκροτούν ένα δίκτυο νοσοκομειακών υπηρεσιών γύρω από αυτό το κεντρικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όποιο και αν είναι.
6: Μάλιστα.
20: Και τα νοσοκομεία να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το μονοπάτι να περιορίζεται, όχι ως δέσμευση δικαιώματος προς Θεού, να περιορίζεται ως προς την ταλαιπωρία του πολίτη.
6: Και
20: να
6: ξέρει ο πολίτης, ρε παιδί μου, ναι,
20: ότι δηλαδή το 80-90% των περιστατικών, κακά τα ψέματα, μπορούν να καλυφθούν σε αυτά τα παλιά νομαρχιακά δευτεροβάθμια νοσοκομεία που είχαμε και που έχουμε μέσα στο σύστημα. Όταν απαιτούνται πιο εξειδικευμένες φροντίδες, οι φροντίδες που απαιτούν ακριβή και υψηλή τεχνολογία, θα πάει στο τριτοβάθμιο. Όταν χρειάζεται κάτι το οποίο π.χ. προσφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς, γιατί
6: μάλιστα
20: αυτά έχουν επιστημοσύνη και τεχνολογία,
6: μάλιστα,
20: θα απευθυνθείς κάπου αλλού. Αλλά όλο αυτό με την υποστήριξη του συστήματος. Δεν μπορεί ο πολίτης να αναζητά μόνος του το σημείο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί.
6: Αυτό ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί, κύριε καθηγητή.
20: Αυτό είναι θέμα συντονισμού και οργάνωσης. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι δομημένο πια το σύστημα, και με την περιφερειοποίηση που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και ξαναλέω, μην υποτιμούν τα ψηφιακά μέσα. Π.χ. πάρτε την άλλη συνταγογράφηση, πόσο έχει εξυπηρετήσει. Πρέπει το σύστημα να φτάσει στον πολίτη και όχι ο πολίτης να περιπλανιέται μέσα σε αυτό, αναζητώντας το κατάλληλο σημείο, με βάση τη φήμη, το τι έχει ακούσει.
6: Εντάξει, αυτό ξέρεις. Όμως τι να κάνει, όταν έχεις πρόβλημα υγείας, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ρωτάς δεξιά-αριστερά και σου λένε, ξέρεις κάτι, ο καλύτερος είναι εκεί. Και πάει στον καλύτερο.
20: Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό και νομίζω αδικεί και όλους τους άλλους για τους οποίους κάποιος δεν έχει ακούσει κάτι.
6: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πω ότι όταν είσαι άρρωστος, δεν έχει πρόβλημα υγείας. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά.
20: Προφανώς η υγεία είναι πρώτιστη ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε το πώς θα υποστηρίξουμε τον πολίτη να κινηθεί μέσα στο σύστημα.
6: Σωστό αυτό. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε να δούμε και λίγο τα πράγματα, πώς τι ισχύει στην Ευρώπη, τι συστήματα, γιατί ας πούμε ακούμε αρνητικά σχόλια ας πούμε, και τα τεκτενόμενα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Δανίας. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, επειδή έχετε εμπειρία, να τα κουβεντιάσουμε και επίσης να κουβεντιάσουμε και το κόστος εξειδικευμένων εξετάσεων τα οποία στη χώρα μας φαίνεται να είναι σχετικά φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό.
20: Σε όρους δικαιώματος, η πρόσβασή μας σε εξειδικευμένες φροντίδες, διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και είναι πολύ καλύτερα από πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε καλύτερο σύστημα από αυτό που νιώθουμε ότι έχουμε. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, στην υγεία υπάρχει μια εγκατεστημένη αρνητικότητα. Λογικό είναι αυτό. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ασθενή. Κανείς δεν ξυπνάει το πρωί λέγοντας μακάρι να χρειαζόταν τώρα να επισκεφτώ μια δομή του
6: συστήματος
20: υγείας. Όλα τα άλλα προτιμώνται ως επιλογές. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις εντυπώσεις, έχει να κάνει και με την εγκατεστημένη κοινωνικά άποψη που συγκρούεται με την εμπειρία, ξέρετε, των πραγματικών χρηστών που αξιολογούν καλύτερα το σύστημά μας.
6: Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, την καλημέρα μου.
20: Και εγώ ευχαριστώ.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτης.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Το ανατμήματα. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει πως για προληπτικούς και μονολόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και προσθέτει ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου, ανάμεσά τους ένας Ισπανός, είναι καλά στην υγεία τους και ασυμπτωματικοί. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί γνωστοποίησε νωρίτερα χθες ότι ένας από τους 5 Γάλλους εμφάνισε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού του. Από το Κρουαζιερόπουλο απομακρύνθηκαν χθες 94 άτομα 19 εθνικότητών. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις των δύο χωρών μετά τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλέξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε και στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμού, στην άρση των όλων των κυρώσεων, καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας στα $105 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα $100 ανά βαρέλι. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσα στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφερτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο άντρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και οδήγησε χωρίς δίπλωμα. Ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου, ωστόσο η χειρισμοί του ανατράπηκαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines που προσγειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, με αποτέλεσμα οι αρχές να κλείσουν τον αερολιμένα για περίπου μια ώρα ότου τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ διαβεβαίωσε ότι οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό πρώτο μας ραντεβού για την εργάσιμη εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου, απλώνονται τόσες ωραίες μέρες ανοιξιάτικες μπροστά μας. Αν είχαμε και λιγότερο σκόνη και λιγότερο Αφρική, θα ήταν ακόμη καλύτερο. Θα ήταν μία τελειότης, θα μπορούσα να πω. Θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση που έλεγε τελειότητα, φίλε μου, τελειότητα. Την έχουμε. Μπορούμε να την βρούμε κάποια στιγμή ως ηγητικό να το έχουμε αυτό, γιατί υπάρχουν έτσι με κάποιες τελειότητες τις οποίες συναντούμε στη ζωή μας και πρέπει να τις απολαμβάνουμε. Μια τέτοια τελειότητα, κυρίες και κύριοι, συνετελέστη με την αεκάρα μας. Οπότε αεξίδες, αεξούδες, απανταχού, όχι μόνο της ελλαδικής επικράτειας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Χαρείτε, απολαύστε, γλεντήστε και ζήστε το ποτάθλημα.

πολύ ωραίο το μπουζουκάκι, έτσι δεν είναι, λατρεμένος ο ύμνος. Τώρα ας ξεκινήσω από τον φίλο μου τον Σάβα Παπαζογλού, να πάω στον Διογέννη Μπαχτιαρογλού, συμμαθητές και οι δύο από, από μωρά γενοφάσκια, ο Σάβας από την Κωνσταντινούπολη, ο Διογέννης από την Αθήνα. Και με τον Γιώργο Φελίδη εδώ, ο οποίος είναι κίτρινο μαύρο σήμερα από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, ξέρω, το καταλαβαίνω. Να αφήστε να χαρούμε και εμείς, εν πάση περιπτώσει. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο οικονόμου, ότι ο Ολυμπιακός έχει πόσα, 50, η ΑΕΚ μόλις 14. Το ότι μας δίνεται η ευκαιρία, τώρα αυτό παίρνει και το αλφαγιώτα, παίρνει και το έψιλο με το μας δίνεται απευθυνόμενος στους Ολυμπιακούς. Να παίρνει και κανένας άλλος το αποτάθλημα. Είναι μία πρόοδος, δεν μπορώ να πω. Αντιλαμβάνομαι, ξέρω, η μονοκρατορική αντίληψη του Πειραιά και με τον πρόεδρο τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία της ομάδος, με έναν ιμπεριαλισμό, έτσι, γενικότερη αντίληψη, καταλαβαίνω ότι μπορεί και να ενοχλεί. Αλλά εν πάση τόσο τι να κάνουμε, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στο ποντάθλημα. Υπάρχει μία πρόταση η οποία διατυπώνεται από έναν φίλο, να μην τον ονοματίσω, ο οποίος λέει προτείνει το φάρμακο διανομής, αυτή η ιστορία που την οποία εγγενίασε ο κύριος Γεωργιάδης, το φάρμακο το οποίο πηγαίνει κατοίκον, μήπως επεκταθεί και στα γήπεδα για να ηρεμήσουν οι αντίπαλοι. Αυτό είναι μια ωραία πρόταση, έρχεται από έναν φίλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα όλους όσοι έχετε απευθύνετε τα συγχαρητήρια, να είστε καλά, από τον Νίκο Γερασίμου, από τον φίλο μου Γιώργο Λεμόνη, Ολυμπιακάρας, ο Γιώργος από το Όσλο, ο Νίκος Καραμπουρνιώτης από τη Νέα Ιωνία, ο αδελφός Γιώργος Βάλβης, ο Παντελής Χαρίτος από την Πάτρα, από το Ρίο, ο πατήρ Ρωμανός Αναστασιάδης, με τα μήνυματά σας και πολύ πολύ ακόμη στέλνετε τις ευχές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μήπως υπάρχουν και άλλοι που δεν έχω, καταφέρει έτσι να, πώς το λένε, να συμπεράσω. Ο Στέλιος Σαρής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια. Μπράβο στην ομάδα μας και του χρόνου με υγεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Σαββατόβραδο έγιναν ωραία πράγματα στην πόλη μας. Κάποιοι προτίμησαν το Ολυμπιακό Στάδιο, άλλοι προτίμησαν το Μέγαρο Μουσικής. Αρχίζω με το Ολυμπιακό Στάδιο και τους Μετάλλικα σε έναν ίστρο, πραγματικό, έτσι, μουσικό. Οι Μετάλλικα συμπεριέλαβαν τον ύμνο των ύμνων.

καλά, μην περιμένουμε και τελειότητα στην, πώς θα το πω, στην παραγωγή αυτού του κομματιού, στην ερμηνεία αυτού του κομματιού, γιατί μπορεί να κυριολεκτεί η λέξη εκτέλεση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε και με τη μεταφορική έννοια και με την πραγματική. Το θέμα είναι να ξεσηκώνεται η ελληνική ψυχή, η οποία κατέκρισε το Ολυμπιακό στάδιο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, να νιώσεις δηλαδή υπερηφάνεια ότι είσαι Έλληνας, να σε συνεπάρει και να μπει μες στα κατάβαθα της ψυχής σου.

0: Ωραία. Έτσι μια αίσθηση πήραμε. Ο Ηλίας Κανέλης ήταν μεταξύ εκείνων που προτίμησαν Λεωνίδα Καβάκο. Ως μαέστρος ο Λεωνίδας Καβάκος με την ορχήστρα Φιλαρμόνια απέδωσε έργα Τσβόρζακ, Σούμαν και την πρώτη συμφωνία του Μπραμς, όπως μας γράφει στο κείμενο του σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ότι ο Καβάκος είναι πάντα κοντά στους μουσικούς, συνομιλεί μαζί τους, ως ίσως προς ίσως οθεί τους σολίστες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και την ώρα του χειροκροτήματος αποθεώνει ο ίδιος πρώτος τους μουσικούς της ορχήστρας, πλησιάζοντάς τους, παρουσιάζοντάς τους, χαιρετώντας τους, χειροκροτώντας τους. Ένα τέτοιο βίντεο ακριβώς στο φινάλε δημοσίευσε και στο λογαριασμό του στο X και πότε είχα μια γεύση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φαντάζομαι ήταν και αυτός εκεί μεταξύ των θεατών. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στη στήλη του ότι ο Καβάκος ως μαέστρος εργάζεται με ένα σύνολο σοβαρών μουσικών, ότι φωτίζει τα έργα προκειμένου να φτάσουν στο αυτή των ακροατών καθαρά πηγή συγκίνησης. Και προσθέτει ότι το ύφος του Καβάκου, η υψηλής τεχνικής ερμηνεία των μελών της ορχήστρας και η απόδοση στους μουσικούς της αξίας του ενώπιον του κοινού, της αξίας τους ενώπιον του κοινού, είναι ένδειξη ενός ακομπλεξάριστου βιρτουόζου. Δικαίως αποθεώρεται σε όλο τον κόσμο από τους φίλους της μουσικής. Στο φινάλε, πράγματι, ο Καβάκος, όπως τον βλέπω, σηκώνει όλες τις συστάδες των μουσικών που αποτελούν την ορχήστρα, όλους ανάλογα με τα όργανα και με τη σειρά, όλοι σηκώνονται και υποκλίνονται στο κοινό, το οποίο είναι σε ένα διαρκές χειροκρότημα, μπορείς να το πει κανείς, και ένα διαρκές μπιζάρισμα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, έτσι με τις πρώτες εντυπώσεις. Προς εσάς τώρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ιωάννα Κράνια, η κυρία Κράνια απείλαυσε τη συζήτηση με τον κύριο Κοσμόπουλο. Πραγματικά ο κύριος Κοσμόπουλος ήταν μια έτσι εξαίσια περίπτωση στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Και εγώ το ίδιο χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κράνια, να είστε καλά. Το ίδιο και ο κύριος Νίκος Νικολάου με την φιλοξενία του κυρίου Κοσμόπουλου για την άμεση απάντηση στα fake news. Χαρήκαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Τώρα μου λέτε κάποιοι, και ο κύριος Νικολάου και κάποιοι άλλοι συνομιλητές, όπως ας πούμε ο κύριος μισό λεπτό να τον βρω, ναι, ο κύριος Δαρζέντας, ότι ρε παιδί μου, τι κάνει η Ελλάδα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Κοσμόπουλος, όπως θα θυμόσαστε όσοι παρακολουθήσατε τη συζήτησή μας, απέφυγε να πει τι κάνει η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να το πει, γιατί δεν είναι από αυτά που ανακοινώνονται, επειδή έτσι προέκυψε μια αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι διαρκώς απειλούμενη αλλά με κατεβασμένα τα χέρια. Εγώ δεν κατάλαβα ότι η πατρίδα μας δια των υπηρεσιών είναι με κατεβασμένα, όταν δέχεται τέτοιου τύπου επιθέσεις είναι με κατεβασμένα τα χέρια, τουναντίον. Όμως δεν μπορούσαν να υποθούν και παραπάνω πράγματα, όπως και σε εσάς αγαπητή κυρία Ελένη Ντρούλα, για τις απορίες που σας δημιουργήθηκαν. Κλείνω στα δικά σας μηνύματα με αυτό που μου γράφει η αγαπητή Ευδοξία, δεν τη γνωρίζω, δεν ξέρω και το επώνυμό της, δεν προκύπτει από το μήνυμα που έχω πάρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο μου λέει: καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά Άρη. Πέρασα χθες, το Σάββατο εννοεί, μπροστά από το Υπουργείο Τουρισμού. Απογοήτευση πλήρης. Παρατημένα φυτά απότιστα. Ξεραμένα. Θλιβερή όψη για ένα υπερυπουργείο της Ελλάδος. Κάνε μια παρατήρηση αν βρεις χρόνο. Σε χαιρετώ. Μια ακροάτριά σου. Βεβαίως, αγαπητή μου Ευδοξία, μετέφερα ήδη την παρατήρησή σας και χαίρομαι που απορώ πως το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχει ένα προσωπικό, εν πάση περιπτώσει. Μένει έτσι να έχει τέτοια πρόσωψη. Δεν είναι και το καθόλου ευχάριστο για ένα Υπουργείο το οποίο το αντικείμενό του φέρνει στην Ελλάδα 22-23 δισεκατομμύρια. Το Σάββατο, αυτό το κυβερνητικό ρεπορτάζ περιεστράφει γύρω από το κυβερνητικό νεοδημοκρατικό, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε αυτή το, η προσυνεδιακή διαδικασία της, του κόμματος με τον Πρωθυπουργό παρόντα. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα αγαπητέ μου Σάκη. Τι αίσθηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι αίσθηση αφήνει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, αν άφησε αίσθηση, λέω, αν.
1: Ναι, άφησε μια αίσθηση,
0: ναι,
1: ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν λίγο μετά αρχές της άνοιξης.

0: μουσείου που λέγεται Θεσσαλονικιών Μητρόπολης. Είναι το παλιό στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο ένα μέρος, ένα κτίσμα που έγινε μουσιακός χώρος περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί τι γίνεται, και αυτή είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Εκεί εκτίθενται τα αποσπασμένα αρχαία από το σταθμό Βενιζέλ. Δηλαδή δείχνει πόσο ταλαιπώρησαν τους Θεσσαλονικείς οι αριστεροί ιδεολειπτικοί, φωνάζοντας έγκλημα στο Βενιζέλ, που πήγε τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια πίσω το μετρό. Τώρα θα είχε τελειώσει η γραμμή Καλαμαριάς και θα ξεκινούσε η χάραξη της γραμμής για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και τα αρχεία υπάρχουν, εκτίθενται σε ένα καταπληκτικό χώρο. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά γίνεται ένα μητροπολιτικό πάρκο. Και ήρθε αυτό το χώρο και τον εγγενίασε ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μενδώνη, η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στα μουσεία Άρη. Δεν μπορεί να σκεφτείς.
1: Όντως κάνει, αλλά η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως την αποδέχεται την κυρία Μενδώνη.
0: Εντάξει, η λαϊκή δεξιά της παρατάξεως νομίζω ότι...
1: Γιατί υπάρχει μια λαϊκή δεξιά από όξο, λέω, εγώ γι' αυτό το διευκρινίζω. Αναφέρομαι στην εντός παρατάξεως, ναι.
0: Ναι, απ' έξω, εντάξει, ας φτιάξει το κόμμα της και ας κατέβει στις εκλογές να μετρηθεί. Η εντός της Νέας Δημοκρατίας λαϊκή δεξιά νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει τίποτα άλλο. Αποδέχεται τους υπουργούς και μάλιστα τους επιτυχημένους υπουργούς. Έτσι, γιατί θα το πούμε για πολλωστή φορά, οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης είναι οι μεταγραφέντες, οι εκμεταγραφείς. Είτε από τα δεξιά, είτε από το χώρο του Πασόκ. Λοιπόν, μη λέμε ονόματα τώρα και γίνουμε δυσάρεστοι.
1: Ναι, και αναστατώνεις αυτό, θα σου έλεγα τώρα δευτεριάτικα, αναστατώνεις τώρα ναι, με τις παρατηρήσεις σου.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το εξής. Και όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, το ζήτημα είναι το εξής. Τη φανέλα να την ιδρώσουν οι αθλητές, οι παίκτες, οι πολιτικοί. Το θέμα είναι να ιδρώσεις τη φανέλα και να παραγάγεις και έργο. Έτσι, διότι αν ιδρώσεις μόνο τη φανέλα, χωρίς να έχεις αφήσει ένα έργο, αυτό λέγεται μπιζιμποντισμός. Δηλαδή και κλασική περίπτωση πολιτικού, και εδώ τώρα εγώ θα το πω αυτό το πω. Κλασική περίπτωση πολιτικού που ιδρώνει τη φανέλα και παράγει και έργο είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου.
1: Παράγει πολιτική. Οποίος... Παράγει πολιτική. Αρέσει, δεν αρέσει, και... παράγει πολιτική.
0: Ναι, ναι. Και από όσα υπουργεία πέρασε, έχει αφήσει έργο. Από όσα υπουργεία. Ξεκινώντας από την απελευθέρωση του Καμποντάζ, όλα αυτά τα κρουαζιολόπλια που έρχονται, δεν θα ερχόταν. Να πάμε στο ελληνικό, να πάμε στα ναυπηγεία. Στα ναυπηγεία δεν ήταν μόνο η θέση εργασίας που έδωσε, έτσι, ήταν η στρατηγική προοπτική που έδωσε σε ένα τόσο μεγάλο τομέα με συνεργασία, με διεθνείς συνεργασίες κτλ. Και στην υγεία γίνονται ανακαινήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα νοσοκομεία. Συνεπώς, καλό είναι να ιδρώσουμε τη φανέλα, αλλά θα βάλουμε και γκολ. Εκεί είναι η υπόθεση όλη.
1: Τώρα, δύο κουβέντες για την ίδια τη Θεσσαλονίκη θέλω να μας μεταφέρεις. Ωραία, καλά τα κομματικά, καλά όλα αυτά τα ενδο-νεοδημοκρατικά. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη, δεδομένου ότι λέγεται ότι δεν πάει καλά η κυβέρνηση απάνω, ενώ η Νέα Δημοκρατία και ότι...
0: Ναι, έχει πρόβλημα.
1: Ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ότι οι δεξιοί κοιτάνε σε άλλες πλευρές και τα λοιπά. Δώσ' μας μια αίσθηση λοιπόν.
0: Ναι. Έχει ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως στις δυτικές συνοικίες έχει ένα πρόβλημα, ο οποίος είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ο Δήμος Ευόσμου, από ό,τι διάβασα, ναι, είναι ο Δήμος με τον μεγαλύτερο δυναμικό πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα πρόβλημα να μιλήσει με αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Προτάσεις δόθηκαν. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστούν ή αν θα τις ανακούστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που γίνονται πάρα πολλά έργα. Έτσι. Αυτό είναι το παράξενο. Γίνονται πάρα πολλά έργα στην πόλη, αλλάζει όψη η πόλη, αλλά προφανώς δεν αρκούν τα έργα για να υπάρξει μια πολιτική εκτίμηση αυτής όντως της πολύ μεγάλης αναπτυξιακής εξέλιξης στην πόλη μας. Να σου πω τώρα την Κυριακή και άλλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτρεχε και παράλληλα και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Ήταν ένα πανηγύρι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα πανηγύρι, απίστευτος κόσμος, σε συνδυασμό βέβαια και με το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: μία από η έκθεση βιβλίου εισαγωγικά το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτη από.
1: Αντιλαμβάνουμε αυτό τι σημαίνει, ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλο αυτό το πράγμα.
0: Airbnb,
1: σωστά.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι αλλά εβδομαδία η έκθεση βιβλίου, είναι εβδομάδα?
0: Όχι, ετήσι.
1: Όχι, εννοώ, δεν με καταλαβαίνεις, εννοώ η διάρκεια της.
0: Πέμπτη με Δευτέρα.
1: Ξεκίνησε
0: την Πέμπτη.
1: Ναι, και τελειώνει σήμερα.
0: Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντες τίτλους. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων.
1: Ναι, τώρα να σου πω κάτι, μια που λες για τουρισμό. Απ' τη μια κλαίμε για τον υπερτουρισμό, απ' την άλλη κλαίμε για ότι φεύγει η Ryanair. Ας αποφασίσουμε τι διάολο θα κλάψουμε, για ποιο απ' όλα.
0: Τώρα ο υπερτουρισμός αφορά δύο περιοχές της Ελλάδας, δύο νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Και όταν λέμε υπερτουρισμός, έτσι, εννοούμε, πρόσεξε τώρα, ότι οι υποδομές δεν αντέχουν τους τουρίστες. Δεν φταίνουν οι τουρίστες που έρχονται, φταίνουν ότι εμείς δεν εξυγχρονίσαμε τις υποδομές. Και αντί να προχωρήσουμε στο εξυγχρονισμό των υποδομών, θέλουμε να διώξουμε τους τουρίστες. Αυτή είναι η αριστερή λογική. Λοιπόν, ας καθίσουν να βάλουν το μυαλό τους κάτω, να δουν πώς θα κάνουν έργα, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τουριστικό ρεύμα, γιατί τελικά οι τουρίστες αφήνουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, να πούμε. Τώρα με τη Ryanair, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα διαπραγματευτικό παιχνίδι. Δεν νομίζω να αφήσει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Ryanair, ούτε οι Γερμανοί νομίζω θα αφήσουν να υποστούν τέτοια οικονομική απώλεια. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη, θα τα ξαναπώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Ο Νόντας Κωνσταντινίδης μου λέει, Άρη μου, για να μιλήσεις στον Εύωσμο πρέπει να τα βρει με τον Κανάκη και τους Αρβίλες. Μάλιστα. Ναι, σε καταλαβαίνω αγαπητέ μου Νόντα, αντιλαμβάνουμε το πόσο κανείς ενώ είναι στην, χρειάζεται την προπαγάνδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την προπαγάνδα. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, καλημερίζω τους φίλους Κυριάκο Σουλιώτη για την ΑΕΚΑΡΑ μας, Νίκο Γερασίμου με τα συγχαρητήρια, Χαράλα από Κυραϊλίδη, όλοι οι αξίδες βλέπω σήμερα είστε σε μεγάλη έτσι φροσύνη, σε μια κατάσταση υπερβατική θα έλεγα. Μπράβο, προχωρούμε, διάλειμμα.
2: Καλημέρα. Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία
3: Κόσμος 96,5.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ωρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
7: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Υπομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κουραζιερόπλαιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο συμπολίτης μας από το κουραζιερόπλαιο είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και προσθέτει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Εντελώς απαράδεκτη, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. 56 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά προς την περιφερειακή Δραπετσόνας που είχαμε το τροχαίο με τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Αλλά χαλάει γενικά η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά σχεδόν έχετε σημαντικές καθυστερήσεις, μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ίδια εικόνα και στην Αθήνα. Προσέχουμε στην Αθήνα Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, προσέχουμε Βασιλής Σοφίας και Άνοδο Συγκρού. Η Κατεχάκη που έφτιαξε για λίγο ήταν καλύτερη. Τώρα είναι χάλια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, πολλά προβλήματα. Και μετά πάλι στην Κατηφόρα για να πάτε στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η κάθοδος Μεσογείων που καιρό είχε να μας ταλαιπωρήσει τόσο, να μας απασχολήσει επί της ουσίας. Στο Χολαργό έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα πηγαίνοντας προς την Αθήνα. Την Κηφισίας ξέρετε πως πρέπει να την σεβαστείτε. Έχει κυρίως το ανωδικό της ρεύμα μεγάλη καθυστέρηση. Και βεβαίως η λεωφόρος Κηφισού με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο είναι που έχει τα προβλήματα. Και η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Άρη.
1: Μην κλείσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Η σκοτεινιά, στο καθώς ερχόμαστε εμείς οι αχάραγοι, κατεβαίνοντας στην Κηφισού, στο κομμάτι εδώ που από μετά το, τον Αγιάννη του Ρέντι, όλη η γέφυρα που σκεπάζει τον Κηφισό μέσα στο μαύρο σκοτάδι, συνεχίζεται αυτό το έργο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά προχωρώ. Δεν θέλω να λέω τα ίδια κάθε πρωί. Βγαίνοντας από την Αθήνα το πρωί του περασμένου Σαββάτου, παρατήρησα το εξής, και το εξής απολαυστικό για μένα θέαμα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέφυγε από τη Βαριμπόμπη και απλώθηκε, ναι,
14: και έφτασε Μαλακάσα.
1: Και έφτασε Μαλακάσα και στα δικά σου εκεί τα μέρη. Mm-hmm. Και λίγο πριν τον Αποστολική Πολύδρος αριστερά, πάνω, πώς τα λέγανε αυτά, τα θυμάμαι ακριβώς, ναι, το τοπονύμιο. Mm-hmm. Στις πρόποδες της Πάρνηθας, ενώ έχει
14: κρυονέρι,
1: όλα αυτά. Η γη, η ωραία μας φύση, αποκαθιστά τον εαυτό της μόνη της, ναι, και μάλιστα έχει εντάξει, δέντρα να φυτρώσουν, θα χρειαστούν πάρα πολλές, θα χρειαστούν κάποιες δεκαετίες, ναι, όμως η πρασινάδα είναι ενδεικτική και έχει φυτρώσει και ένα ωραίο λουλούδι, αν το ξέρουν οι φίλοι να μου το πούν πως το λένε, ένα που βγάζει κίτρινα φύλλα. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, πηγαίνοντας στο,
14: ναι, ναι,
1: το σπίτι σου εκεί πάνω,
14: ναι,
1: στο Ρινά, είναι ένα θαμνώδες, μια πρασινάδα η οποία βγάζει ένα κίτρινο φύλλο.
14: Και χρωματίζει.
1: Και χρωματίζει πραγματικά όλη εκείνο το καμένο, τις καμένες πλαγιές, όπως βγαίνουν στο αριστερό μας χέρι, ενώ όλα αυτά τα κομμάτια της Αττικής. Και χαίρομαι πολύ.
14: Ναι, πολύ όμορφο έχεις.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μου λέει και ο Αναστάσης Μπουραντάς το μήνυμά του στο X, μου λέει: έτσι είναι η Μαλακάσα, ρίχνει βροχές σχεδόν συνέχεια. Αν θυμάστε, τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει καεί πάρα πολλές φορές. Ένα μέρος το οποίο αποκαθίσταται, δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα σε όλο αυτό. Ή είναι κατά πράσινη, λείπουν πεύκαλα. Ναι, τώρα αυτά μάλλον ο Αναστάσης προσπαθεί οδηγώντας να γράψει ένα μήνυμα. Το διατυπώνει προφορικά και έρχεται σε μένα κάπως. Το καταλάβαμε. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε με το χορηγό.
15: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι, ναι, είχα μια παρουσία τηλεοπτική, συνέπεσε με έναν καλεσμένο, και ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος επιτέθηκε, αλλά να σας πω την ίδια, επειδή δεν έχω όρεξη πρωί-πρωί όρεξη για καυγάδες, αρκεί να τον πεις λαϊκιστή και εκεί τελειώνει η ιστορία και τον εγκλωβίζεις. Λαϊκιστής είναι ο άνθρωπος, αφού έκανε τις γυροβολιές του από τη Νέα Δημοκρατία, καταλήγει τώρα στο ΠΑΣΟΚ, πέρασε από διάφορα ΣΥΡΙΖΑ, κακό, πώς το λένε, από διαφόρους, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι το στίγμα που εκπέμπει. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη Σόζο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Εφρέμογλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παλαιολόγε Ευστρατείου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, όπως είπαμε, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ερίκος Δινάν και προσφάτως πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Όπως ακούμε και στις ειδήσεις, παρέλαβε τον Έλληνα ο οποίος ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας, σε ειδική πτήση των Ισπανών που μεταφέρθησαν πολλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, μεταξύ αυτών και ο συμπατριώτης μας, τον οποίον παρέλαβε ο κύριος Βασιλακόπουλος μαζί με διασώστη γιατρό του ΕΚΑΒ και με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους ήρθαν, προσγειώθηκαν στην Αθήνα. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
20: Καλημέρα κύριε Πορδοσόλτα, σας και στους ακροατές.
1: Και καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
20: Επίσης, επίσης.
1: Πώς είναι πρώτα απ' όλα ο συμπατριώτης μας?
20: Λοιπόν, ο συμπατριώτης μας είναι σε άριστη κατάσταση, ευδιάθετος, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, δεν ανέπτυξε ποτέ κανένα σύμπτωμα καθ' όλη τη διάρκεια της κουαριέρας. Είναι σε, πραγματικά δηλαδή ένας κανονικός άνθρωπος που δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι η δικιά μου παρουσία στο αεροσκάφος, για να μην υπάρξει παρερμηνία, έγινε μόνο και μόνο για να συμβολήσει ότι και το κράτος φροντίζει, αλλά και το ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την αποστολή, ήμασταν με μία μάσκα, αυτή τη μάσκα την λευκή που είχαμε συνηθίσει, την...
1: Χωρίς στολή δηλαδή, δεν βάλατε στολές, τα πλαστικά, τα κράνη και όλα αυτά.
20: Ούτε στολές, ούτε γάντια, ούτε τίποτε άλλο, μία απλή μάσκα.
1: Ναι.
20: Και καθόμασταν
1: του ένα τη χειραψία, μάσκα. Δηλαδή του κάνατε χειραψία όταν τον συναντήσατε τον συμπατριώτη
20: μου. Βεβαίως, αλλά μετά βάλαμε, απολυμάναμε τα χέρια μας με αντισηπτικό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι καθόμασταν στο ένα μέτρο, μιλάγαμε με τον άνθρωπο.
1: Ναι, σκοπίμως τα ρωτώ όλα αυτά για να ησυχάσουμε και να ηρεμήσουμε, κύριε Βασιλιακόπουλο.
20: Καμία αντίρρηση. Ναι. Καμία αντίρρηση. Δεν πήγε ούτε ειδική κάψουλα, ούτε ειδικό ντύσιμο κανένα είχε. Ήμασταν όλοι ένα μέτρο και παραπάνω, 1,5 μέτρο, 2 από ό,τι ήταν ο άνθρωπος, και αυτό η υπερβολή είναι, η οδηγία ήταν να είναι πάνω από 1 μέτρο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων. Αλλά τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο αεροπλάνο δεν διέτρεξαν τον παραμικρό κίνδυνο. Τον παραμικρό κίνδυνο. Όσοι είναι μέσα στο κουραζιερόπλιο αυτή τη στιγμή, και μάλλον όσοι ήταν στο κουραζιερόπλιο, με συγχωρείτε, γιατί έχει πλέον εκενωθεί, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανέπτυξαν συμπτώματα. Παρακολουθούνται όμως και θα παρακολουθούνται για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 45 μέρες. Όμως, θα ήθελα να πω λίγο κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου Νόσων ξεκάθαρα λένε ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μικρός. Και γιατί είναι πάρα πολύ μικρός? Γιατί η μεταδοτικότητα αυτού του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουμε απομονώσει τον ιό από κάποιους από αυτούς που ασθένησαν. Ο ιός αυτός έχουμε βρει το γενετικό του υλικό, έτσι, οι επιστήμονες εννοώ.
1: Ναι, ναι.
20: Και ξέρουμε ότι δεν είναι μεταλλαγμένο, δεν έχει καμία μεταλλαξή. Είναι ένας γνωστός ιός που είναι πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, είναι ο ίδιος αυτός ο γνωστός ιός. Άρα δεν υπάρχει κάποιο καινούριο ύποπτο μεταλλαγμένο στέλεχος. Αυτό το οποίο έγινε, ναι, ήταν, οργανώθηκε η σταδιακή εκένωση του πλοίου. Εμάς μας έφερε τον συμπατριώτη μας το Ολλανδικό αεροσκάφος, το οποίο έφυγε από την Τενερίφη και έφτασε στο Eindhoven της Ολλανδίας. Παραλάβαμε τον άνθρωπο, έναν υγιέστατο άνθρωπο που δεν έχει...
1: Ο οποίος τώρα θα μείνει σε μια καραντίνα 45 ημερών, βαρύ αυτό τώρα.
20: Προσέξτε, ναι, προσέξτε όμως. Η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να έχει τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ ότι ενώ στα υπόλοιπα κράτη η καραντίνα θα γίνει με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα τεθούν σε καραντίνα 45 ημερών στο σπίτι τους, ο κάθε ένας άνθρωπος, στην οικία του. Έτσι. Εμείς πήγαμε στο πιο, πώς θα το πω, πιο ασφαλές που μπορεί να υπάρξει, που είναι να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, που σημαίνει ότι ακόμα και σε ατύχημα, να σας το πω έτσι, ατύχημα δηλαδή, να νοσήσει ο άνθρωπος, να γίνει μεταδοτικός και κάποιος υγειονομικός να μπει μέσα και να μην προσέξει, να μην γίνεται να μεταδοθεί η νόσος. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, δηλαδή υπερβολικά μέτρα.
1: Ναι. Τώρα έτσι το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό θα είναι και εκείνοι με μάσκες και τα σχετικά μέσα, όπως στην εποχή
20: μάσκα,
1: κορονοϊού.
20: Δεν τίποτε άλλο ιδιαίτερο.
1: Και αυτή με μία μάσκα.
20: Μεταδοτικός. Ακούστε. Το αν θέλει κάποιος να βάλει παραπάνω μέτρα προστασίας για να μπει μέσα, είναι θέμα δικό του. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να βάλω τη μάσκα μου και να μπω μέσα στο δωμάτιο του ανθρώπου αυτού και να μιλήσουμε. Και αυτός φοράει μάσκα για να μπορεί να προστατεύει και αυτός. Τυχόν και αναπτύξει σύμπτωμα και αρχίζει και μεταδίδει. Όλα αυτά είναι μην τυχόν. Έτσι. Ναι. Τώρα, μερικές φορές η υπερβολή στα μέτρα γεννά υποψίες ότι κάτι κρύβεται. Σας διαβεβαιώ, δεν κρύβεται τίποτε. Η υπερβολή υπάρχει γιατί είμαστε μια χώρα που έχει τουρισμό, που τέλος πάντων έχει καεί λίγο από τον κορονοϊό και που πρέπει όλοι μας να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να αποτρέπουμε το, ναι, να εκμηδενίζουμε.
1: Ωραία.
20: Τον κίνδυνο που μπορεί να είναι μία στο εκατομμύριο ή μία στο δισεκατομμύριο, αλλά και αυτό να το κάνουμε μηδέν.
1: Και κλείνω με το εξής. Τώρα τελικά, όταν έχουμε εμβόλιο είναι γιατί έχουμε εμβόλιο. Όταν δεν έχουμε εμβόλιο, γιατί δεν έχουμε εμβόλιο. Λοιπόν, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιατί αυτό που επισημαίνεται είναι ότι αμάν δεν έχουμε εμβόλιο τώρα για αυτόν τον Κανταϊ, όπως τον λένε, εν πάση περιπτώσει.
20: Θα λοιπόν φροντίσει η Moderna.
1: Ναι.
20: Ακούστε, η Moderna, η οποία είναι η εταιρεία που είχε φτιάξει ένα από τα δύο εμβόλια του mRNA.
1: Ναι.
20: Θα φροντίσει σε λίγο να έχουμε.
1: Μάλιστα. Υποθέτετε ή λέτε ότι.
20: Το γνωρίζω.
1: Το γνωρίζω.
20: Θα φροντίσει, είναι σε φάση ανάπτυξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Διάλειμμα εδώ.
0: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
21: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
22: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
23: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
24: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
25: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
26: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
27: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα,
28: Κόσμος 96,5.
29: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
30: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Συγκίνησε, φαίνεται τώρα αυτή η περιγραφή που κάνω, την επαναλαμβάνω, φεύγοντας από την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία, από τον Άγιο Στέφανο και αριστερά και δεξιά, στην περιοχή την Καμένη πριν από 5 χρόνια, το 2021, ξέρετε, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Βαρυπόμπη και απλώθηκε μέχρι, έφτασε μέχρι Καπανδρίτη. Λοιπόν, η αριστερή πλευρά του βουνού, των σπρόποδες σπάνιθας, η περιοχή λέγεται Δροσοπηγή, μετά είναι ο Κοκκινόβραχος, ο σταθμός Αφιδνών και πιο πάνω είναι η Ιπποκράτους Πολιτεία που είναι πάνω ακριβώς στο βουνό. Η δεξιά πλευρά λέγεται Πευκόφυτο, άριξα το χάρτη τώρα για τον συμβουλευτό για να μπορώ να συνούμαστε. Άρα, κινούμενος λοιπόν προχθές το Σάββατο το πρωί, από τον Άγιο Στέφανο προς τα διόδια Αφιδρών, έβλεπα αριστερά και δεξιά πολύ ωραία πρασινάδα, δηλαδή η φύση αναγεννάται μόνη της μετά από 5 χρόνια και έχει βγει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρασινάδα που καταλήγει σε κίτρινα λουλούδια. Και είναι πολύ ωραίο συνδυασμός του πράσινου βάση με κίτρινο λουλουδάκι. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος. Σπαθόχορτο, σπάρτα και ασφάλαχτα είναι τα φυτά με τα κίτρινα λουλούδια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Αν δεν τα δείτε, τι να σας πω τώρα. Εγώ λέω ναι. Ευχαριστώ για την πληροφορία πάνω απ' όλα. Έρχεται ο Νίκος, μου λέει ο Νίκος Εφρέμογλου, μου λέει: Άρη, καλημέρα. Μήπως εννοείς την πρίμουλα? Τι να πω, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Άρα πρέπει και εσύ, αγαπητέ μου Νίκο, να το δεις και να μου πεις αν είναι πρίμουλα, είναι τα ασφάλαχτα που έλεγε προηγουμένως ο άλλος φίλος μας, ο Γιώργος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η θάμνη, λέγονται Σπαρτά, μου λέει η κυρία Παναγιώτα Δέδε. Ωστόσο, στο δρόμο προς τη Νέα Μάκρη από Πεντέλη, μετά την τελευταία ολική καταστροφή, δεν ξαναφύτρωσαν ούτε τα Σπαρτά. Καλή συνέχεια. Δεν ξαναφύτρωσε γιατί η περιοχή αυτή έχει καεί πολλές φορές και μήπως πια θέλει τεχνητή αναγέννηση και όχι φυσική όπως συμβαίνει με την άλλη περιοχή. Τι να σας πω, δεν ξέρω, θα μας πουν οι ειδικοί. Ο Γιώργος Αράπογλου είναι ο δημοσκόπος της εταιρείας PALS, η οποία κάνει τις έρευνες, τις μηνιαίες των δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του Sky κάθε μήνα. Καλημέρα σας, αγαπητέ Γιώργο, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές και στις ακροάτριές.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει πάλι μουρμούρα για τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχει ένα άρθρο ο Ζαχαρία Ζούπης στο liberal.gr και εξηγεί πόσες δημοσκοπήσεις γίνονται σε άλλα κράτη σε σχέση με την Ελλάδα κτλ. Υπάρχει πάλι μια γνωστή μύρλα για την οποία ο Γιάννης Πεντεντέρης το γράφει πολύ ωραία. Λέει ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο είναι ποτέ δεν τσακωνόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, είναι σαν να αντιδικίζουμε το θερμόμετρο. Λοιπόν, αυτό μόνο, δεν χρειάζεται παρακάτω, νομίζω προκύπτει το σχόλιο του. Λοιπόν, εγώ όμως θα ήθελα από σένα, αγαπητέ Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι από αυτού.
4: Άρη, με κάλυψε απόλυτα αυτό που είπες, δεν έχω διαβάσει ακόμα τα δημοσιεύματα. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνώ και με τα δύο. Είμαστε συνηθισμένοι, ναι, είτε πλησιάζοντας οι εκλογές, είτε όταν κάποιος μοιάζει να έχει παράπονο από το θερμόμετρο, όπως είπες, εύστοχα να στρέφεται εναντίον του και όχι ενάντια στην αιτία, στην πραγματική αιτία του πυρετού.
1: Μάλιστα. Πάντως, μέσος αριθμός πολιτικών δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε ένα μήνα, το 2025, Γερμανία 88, Μεγάλη Βρετανία 66, Γαλλία 57, Ισπανία 42. Στην Ελλάδα πόσες έχουμε ένα μήνα, αγαπητέ Γιώργο?
4: Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια νούμερα.
1: Εννοείται, εννοείται.
4: Ακόμα και αν είναι δύσκολο.
1: Καμιά δεκαριά το πολύ, όσα είναι, ναι, τα κανάλια, ναι, δηλαδή. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι.
4: Και ίσως λίγο, και... λίγο παραπάνω από διψήφιους αριθμούς, αλλά να θυμίσω ότι, ναι, αν παρακολούθησε κανείς τη μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, που βέβαια είναι Νέα Υόρκη, δεν είναι οποιαδήποτε πόλη, αλλά είναι δημαρχία, θα βλέπω ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες υπάρχουν σε εμάς εδώ πέρα σε μηνιαία βάση, σε προεκλογική περίοδο. Δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το αρνητικό στην πληροφόρηση των πολιτών και μάλιστα με διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικές εταιρείες. Το αντίθετο θα έπρεπε να μας προβληματίζει και να σχολιάζουμε, όταν θα υπήρχε περιορισμένη πληροφόρηση.
1: Μα αυτό είναι το αστείο. Όταν, όταν είναι περίοδος που δεν έχει δημοσκοπήσεις, πώς σπάνιες, λίγο πριν τις γιορτές δηλαδή, ή το καλοκαίρι, λέει πού είναι οι δημοσκοπήσεις, κάτι μας κρύβουν. Γι' αυτό σου λέω, δεν βγάζεις άκρη, με την παραβομάρα δεν έχει νόημα. Πάμε παρακάτω τώρα. Τα είπαμε αυτά, εγώ απλώς τα θίγω για να μην λένε ότι δεν τα θίγω. Και αυτό μια τρέλα είναι, αν το καλωδείς. Έβγαλες ένα πολύ ωραίο για άλλη μια φορά ποιοτικό δεδομένο. Είπες λοιπόν, εάν αυτά τα καινούργια κόμματα και κυρίως της δεξιάς αποκλίσεως επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Είπες ένα ωραίο συμπέρασμα στην τηλεόραση προχθές και θα ήθελα να το επαναλάβεις αν θέλεις.
4: Θα έλεγα, με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τα οποία βέβαια να θυμίσω σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου, αφού κόμματα που δεν υπάρχουν δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου, ακόμα περισσότερο δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, αλλά ως απήχηση τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι από τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά, αυτό που μοιάζει να έχει τη μικρότερη επίδραση από τη δημιουργία τους, όταν ανακοινωθούν και επίσημα, είναι το κυβερνόν. Ο χώρος της κεντροδεξιάς, στον οποίο κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, φαίνεται να είναι ο χώρος που επηρεάζεται λιγότερο, ελάχιστα, και από τα τρία ενδεχόμενα νέα κόμματα που μετρήσαμε, αλλά και οι συγγενείς χώροι, και ο χώρος της δεξιάς και ο χώρος του κέντρου, μοιάζουν να έχουν τη μικρότερη επίδραση. Η άποψή μου είναι βέβαια ότι η δημιουργία νέων κομμάτων με αξιόλογα ποστά λίγο πολύ θα επηρεάσει το σύνολο του πολιτικού σκηνικού, αλλά αν θέλαμε να ιεραρχήσουμε ποια κόμματα θα είχαν τη μικρότερη επίδραση, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν στην κορυφή αυτής της λίστας.
1: Ναι, άρα θα αναμοχλεύσουν αυτά τα καινούργια κόμματα τους δυνητικούς πληροφόρους, εκείνους που είναι ήδη, έχουν επιλέξει κάποια άλλα που θα φύγουν από τα άλλα για να πάνε στα καινούργια, κάπως έτσι να το πούμε απλά.
4: Πολύ σύντομα θα έλεγα ότι οι μισοί, κάτι λιγότερο από τους μισούς ψηφοφόρους που είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτά τα κόμματα, βρίσκονται ήδη, τουλάχιστον στη δική μας δημοσκόπηση, μέσα στην απάντηση άλλο κόμμα, η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο ποσοστό, στο 11% στην πρόθεση και στο 13% στην αναγωγή. Η Πάλση το έχει δείξει από τον προηγούμενο μήνα αυτή την ενίσχυση του άλλου κόμματος. Η απάντηση αυτή νομίζω φιλοξενεί τους έτοιμους, τους αποφασισμένους ψηφοφόρους. Και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο περισσότεροι, φαίνεται να βρίσκονται ακόμα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, σε απαντήσεις σε άλλα κόμματα που σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ποιο βαθμό, προφανώς θα μετακινηθούν στα νέα κόμματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Σε καλημερίζω. Καλή εβδομάδα, καλή εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις 9 το βράδυ, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, το δεύτερο επεισόδιο στο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Στο χιλιοστό». Αυτό το χιλιοστό το είπε κάποιος εκ των συνεντευξιαζομένων από τις κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη. Θα σας το πω στη συνέχεια, το διάβασα.
28: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
12: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
11: Electroteam Marketos.
12: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
12: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
11: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
12: και κινητό 6977 42 10 78.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
11: Κινηθείτε.
12: Προς το συμφέρον σας.
11: Προς το συμφέρον σας.
13: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
13: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
14: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Πίνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
18: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
31: Ναι.
18: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
32: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
33: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
34: Μισό.
33: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
34: Μισό.
33: Πάλι μισό.
34: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
33: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού και στη Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουζερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο 70χρονος θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Ο συμπολίτης μας είναι σε άρρηστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ανέφερε ότι η παρουσία του ίδιου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον 70χρονο έγινε για λόγους συμβολισμού, ότι το κράτος φροντίζει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή δεν φόρεσαν καμία στολή ούτε γάντια παρά μόνο μία απλή μάσκα. Ο 70χρονος είναι απειρέτος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και σημειώνει πως έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς και μόνον λόγους. Την ίδια ώρα, ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του Κρουζιερόπλοιου που επαναπατρίζονται στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στο χανταϊό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Νέα ένταση προκύπτει στις σχέσεις ΗΠΑ Ιράν μετά την δήλωση Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Νωρίτερα κατηγόρησε το Ιράν ότι παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επιτέθηκε στους προκατόχους του Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν. Η ηγεσία του Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αντιπροτείνει τη μεταφορά μέρους του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτες χώρες και την αραίωση του υπόλοιπου μέρους του που θα παραμείνει εντός συνόρων. Επίσης, επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην άρση όλων των κυρώσεων καθώς και στην απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο συνομιλίας ΗΠΑ Ιράν. Το Brent ενισχύεται φτάνοντας 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται σε 100 δολάρια. Αλλάζει από σήμερα τρόπος εισόδου στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρες όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη. Η προσέλευση και η αναποχώρηση θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως αποκλειστικά μέσω των συγκεκριμένων φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Τα νέα αυστηρότερα μέτρα ελήφθησαν μετά το περιστατικό τον Απρίλιο με την επίθεση ένοπλου στο κτίριο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 υπαλλήλων. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Δυτικής Ελλάδος μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Σήμερα, κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία με σκορ 1-1 στην αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 62 και στην 4η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε. Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημέρωνε η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί που κατεβαίνουν τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς την περιοχή του Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς την γέφυρα Αχαρνών. Μεγάλη καθυστέρηση στο κέντρο της Αθήνας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας φυσικά προς την Βουλή. Η άνοδος της Κηφισίας δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου δηλαδή επί της ουσίας, συναντάται ισχυρά μπουτιλιαρίσματα. Η Αττική Οδό συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όχι όμως πλέον προς το αεροδρόμιο τόσο, όσο στο αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα και κυρίως από την περιφερειακή Ημιτού πηγαίνοντας προς την Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στον Πειραιά σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Ευχόμενος να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη μέρα, να πιστέψουμε στην καθημερινότητά μας μετά την ξεκούραση του διημέρου της μιας ημέρας ή ενδεχομένως και καθόλου για εκείνες και εκείνες που παίρνετε ρεπό μεσοβδόμαδα, γιατί έχετε ένα ωράριο που μάλλον έχετε μια εργασία που σας υποχρεώνει να είσαστε στο πόστο σας Σάββατο και Κυριακή. Οπότε είμαστε εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εύχομαι άλλη μια φορά υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για εσάς που ζείτε στην Ελλάδα, που ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα, και για εσάς κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ζείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μας. Μας έλεγε τέτοια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω Δευτέρα, η κυρία Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι πρόκειται να οργανώσει στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο συνάντηση με σκοπό να πείσει τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό συμπατριώτες μας που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας. Μου έγραψε λοιπόν η αγαπητή Ελένη, κάτω το επώνυμό της για μένα, Μου λέει: καλό βραδάκι, κύριε Πορτοσάλτε. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γιατί γράφει την επιστολή της χθες. Μου λέει: ο γιος μου εργάζεται στο Λονδίνο. Πήγε χθες στη συνάντηση με την κυρία Κεραμέως, η οποία ήταν μαζί με άλλες 35 εταιρείες. Έμεινε ευχαριστημένος από την πληροφόρηση και θα στείλει 2 βιογραφικά. Ας ελπίσουμε. Υπήρχε πολλής κόσμος, πάνω από 1000 άτομα. Μακάρι αυτή η συνάντηση να στεφθεί με επιτυχία για το καλό όλων μας. Μου γράφει η αγαπητή Ελένη, ακροάτρια, για την οποία και εκείνη αγωνιά, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ λογικά, μανούλα είναι, για τον γιο της, και θα ήθελε, για τον οποίο θα ήθελε να εργάζεται στην Ελλάδα. Αγαπητή μου, εύχομαι τα καλύτερα για την πρόοδο του παιδιού σας. Με το καλό, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Μακάρι αυτή η σταδιοδρομία να συνεχιστεί στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία, πολύ σημαντική κατά την άποψή μου, από το εξωτερικό. Οι κυρίες και οι κύριοι που δουλεύουν στο εξωτερικό έχουν πολλά επιπλέον προσόντα. Θα με συγχωρείτε που τα λέω έτσι. Πρώτα απ' όλα έχουν το προσόν της προσαρμοστικότητας σε ένα άλλο περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να έχεις να έχεις εκπαιδευτεί. Πάμε να βάλει λίγο μουσική, γιατί πρέπει να τα λέω σε ξέρω πεδίο.

Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να έχεις εκπαιδευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον εαυτό σου σε ένα περιβάλλον της πατρίδας σου, ας πούμε έτσι, αλλά να μην μπορείς να προσαρμοστείς, να ταιριάξεις, να αντέξεις, να συναναστραφείς με άλλους σε ένα άλλο περιβάλλον, ανεξαρτήτως αν ξέρεις καλά τη γλώσσα εκείνου του περιβάλλοντος, ενώ του κράτους, της χώρας, του εξωτερικού. Άρα όσοι καταφέρνουν να ζήσουν, να σταδιοδρομήσουν, να αλλάξουν, να προσαρμοστούν σε συνήθειες ενός καινούριου τόπου, έχουν μια ευελιξία και μια, πώς το λέω, μια ικανότητα, να μου το επιτρέψετε αυτό, καλύτερη, ας πούμε, αν μην βάλω άλλους, από μένα, να το πω έτσι. Τώρα, το ζητούμενο είναι, αφού κάνει κάποιος τη διαδρομή του στο εξωτερικό, παίρνοντας ό,τι καλύτερο από τις θέσεις ευθύνης, ενώ αποκτώντας όλο και ό,τι καλύτερο ως εμπειρία, επαγγελματική εμπειρία, να έρχεται και να μεταλαμπαδεύει στην πατρίδα του αυτά που έχει αποκτήσει στο εξωτερικό, είναι το καλύτερο. Οπότε, με αυτήν την έννοια λοιπόν, αγαπητή Ελένη, μια που μου δώσατε την αφορμή να αναφερθώ στην επιστολή και στο γιο σας, μακάρι το παλικάρι, μακάρι ο άνθρωπος να βρει μια θέση και να έρθει στην Ελλάδα να φέρει και τις εμπειρίες του από το σημείο, από εκεί που εργάζεται σήμερα. Αφορά σε όλους όσοι είναι στην αντίστοιχη κατάσταση με τα παιδιά αυτά, με τους, νομίζω η κυρία Κεραμέως μας είπε ότι από τους 700 τόσους χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι μετήκησαν τα τελευταία χρόνια, έχουν επιστρέψει κοντά στους 400.000 και απομένουν άλλοι 300.000, τώρα δεν τα θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά είναι κάπου εκεί, γύρω στους 300.000 άνθρωποι, λίγο πάνω λίγο κάτω, οι οποίοι ζουν ακόμη στο εξωτερικό, και η επιδίωξη των συναντήσεων που οργανώνει η κυρία Κεραμέως, συνοδευόμενη από εκπροσώπους εταιριών, γι' αυτό και στην επιστολή διαβάσαμε ότι η κυρία Κεραμέως πήγε στο Λονδίνο και είχε μαζί της 35 εταιρείες οι οποίες ψάχνουν, αυτό είναι το θέμα, ότι η Ελλάδα ψάχνει προσωπικό σοβαρά εκπαιδευμένο. Διότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα ακόμη, δεν έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε την ανώτατη μας εκπαίδευση ακριβώς με τις ίσως και τη μέση μας εκπαίδευση και τη μέση εκπαίδευση, αλλά κυρίως την ανώτατη, με τις ανάγκες που έχει η αγορά σήμερα. Έχουμε λίγο ακόμη, θέλω να πω έτσι, έχουμε λίγο έναν κρατισμό, τη Σοβιετία την έχουμε ακόμη μέσα στον πυρήνα του υπαρκτού ελληνισμού, αλλά φαντάζομαι ότι περνώντας τα χρόνια θα πάμε καλύτερα. Άλλωστε εδώ πρέπει να συγχαρώ τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του γνωστού ως ΕΚΠΑ, τον κύριο Μάκη Σιάσο, ο οποίος τι έκανε, κυρίες και κύριοι, το προβάλλει σήμερα στη στήλη του ο Ηλίας Κανέλης και κάνει άριστα στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι έκανε ο κύριος Σιάσος? Ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σιάσος ότι δεν πρόκειται να δοθεί

0: Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι παραδοσιακά η ΚΝΕ επήγαινε, δεν πήγαινε απλώς, επήγαινε στην Πανεπιστημίου του Πεζογράφου και έλεγε δικό μας είναι έτσι κι αλλιώς, γιατί τα πανεπιστήμια είναι μέσα στην αριστερή αριστερίλα. Τώρα θα εκνευριστούν οι φίλοι που είναι σε αυτήν την κατηγορία την ιδεολογική τοποθετημένη. Αλλά θεωρούσε η αριστερά και η κομμουνιστική και η λοιποί και οι ανένταχτοι και οι αντικρατιστές και όλοι μαζί ότι το πανεπιστήμιο είναι κάτι δικό τους. Τους ανήκει, συνεπώς δικαιωματικά παίρνουν το χώρο και κάνουν τις συναυλίες. Αυτό δεν θα γίνει. Όπως και στη Θεσσαλονίκη ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης ως αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα βάλει τάξη στα δωμάτια της φοιτικής εστίας, δηλαδή δεν θα μπαίνει κάποιος ανεξέλεγκτα στην φοιτική εστία. Θα υπάρχει φύλαξη, θα υπάρχουν κάμερες, γενικός έλεγχος και λογοδοσία, γιατί συνήθισαν οι φοιτικές νεολαίες παρατάξεις της αριστερής πλευράς να διαχειρίζονται τα δωμάτια τόσο απλά, και αυτό η προσπάθεια του να βάλει τάξη ο κύριος Πρίτανης τον έφερε αντιμέτωπο την προηγούμενη εβδομάδα με προπυλακισμό 40 λεπτών από τους αριστερούς συναδέλφους του. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Καλημέρα σας κυρία Τσαγκάρη, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ και σιδεροκέφαλη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ στην πρώτη μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Αν μπορείτε όμως είστε λίγο απόμακροι από το μικρόφωνο και αυτό θα σας αντικήσει στο να μεταδώσετε αυτά που θέλετε να πείτε. Αν μπορείτε να πάρετε το...
1: Μ' ακούτε καλύτερα.
0: Όχι, όχι, ούτε είστε σε απόσταση. Ή θα πάρετε το ακουστικό για να βοηθήσει ή θα βγάλετε το... Τώρα έχω την αίσθηση να σας ακούσουμε καλύτερα. Ελάτε.
1: Λοιπόν, έβγαλα τα ακουστικά.
0: Μπράβο, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και τώρα σας μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Κυρία Τσαγκάρη, αν λάβατε ίσως την πιο δύσκολη δουλειά αυτής της περίοδου.
1: Πολύ σωστά.
0: Την πιο, την πλέον δύσκολη. Μακάρι να τα καταφέρετε, εύχομαι να τα καταφέρετε. Για το καλό της κοινωνίας. Τώρα, αν αυτό θα λειτουργήσει για το καλό της κυβερνήσεως, δεν με ενδιαφέρει να σας πω την ίδια, το λέω ξεκάθαρα. Αλλά θα είναι για το καλό όλων. Και ελπίζω να τα καταφέρετε. Τι δεν πάει καλά, κυρία Τσαγκάρη, μάλλον, τι έχετε αντιληφθεί έως σήμερα, να το ξεκινήσουμε από το μηδέν, πριν πάμε στα πιο... πρωτού εξειδικεύσω το θέμα. Ορίστε.
1: Καταρχήν να σας πω κάποια γενικές παρατηρήσεις που σχετίζονται και με τον πληθωρισμό. Αυτό τον μήνα ο πληθωρισμός δεν είναι πληθωρισμός τροφίμων. Δηλαδή είναι πολύ λιγότερο, να το πω καλύτερα. Έχουμε πληθωρισμό ο οποίος βασίζεται βασικά στη στέγαση, που προσθέτει δύο μονάδες στο συνολικό πληθωρισμό, και στις μεταφορές 1,5, ενώ τα τρόφιμα προσθέτουν 0,9. Είμαστε και σε ξενοδοχεία και τα λοιπά με 0,73. Είμαστε ευχαριστημένοι με το 0,9. Όχι. Αν δούμε όμως λίγο τις κατηγορίες που συμβάλλουν σε αυτό το 0,9, είναι το μοσχάρι, ο γνωστός άγνωστος, που επί ένα χρόνο και παραπάνω μας ταλανίζει. Είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, γαλακτοκομικά και ο καφές. Εμείς τι έχουμε κάνει, και αυτή είναι και η συμβολή και αυτό που μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή. Κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως εντοπίζονται αυτή την περίοδο στα καύσιμα, όπου έχουμε ελέγξει σχεδόν όλη την Ελλάδα, και οφείλω να ομολογήσω ότι τα πρατήρια βενζίνης έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ σημαντικά με τον νέο νόμο. Αν εξαιρέσουμε μια μικρή περιοχή της Ελλάδας, τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκουμε είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με το πλήθος των πρατηρίων βενζίνης. Και τα βασικά είδη διατροφής. Οι 63 κατηγορίες οι οποίες έχουν μπει στο νόμο που βγήκε σε 13ου. Σε αυτές τις 63 κατηγορίες εμείς έχουμε συγκεντρωθεί στις κατηγορίες που βλέπουμε τους τελευταίους 6 με 9 μήνες μεγάλες σημαντικές, να το πω καλύτερα, ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις αυτές δικαιολογούνται από κάποιες προσβλήσεις, αλλά ίσως και κάποιες δεν δικαιολογούνται.

0: ίσως κάποιες μερικώς δικαιολογούνται. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 100 φακέλους ανοιχτούς, τους οποίους επεξεργαζόμαστε. Έχετε δει τα πρώτα αποτελέσματα και συνεχίζουμε μέσα στο Μάιο με τρομερή ένταση για να ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους φακέλους.
1: Θα σας παρακαλούσα να κάνουμε διάλειμμα, κυρία Τσαγκάρη, και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Τσαγκάρη, κυρίες και κύριοι, είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς στην πρώτη μας ραδιοφωνική συζήτηση, συνέντευξη. Η ΔΕΗ είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δηλώνετε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικείτε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες.
6: Κόσμος 96,5.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Λίγο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε ο Έλληνας που βρισκόταν στο Κουρασγερόπουλο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε τα ξημερώματα στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρός Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θετικό, στο χανταϊού έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου που φαίνεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές πριν από το φινόλε του play-off της Super League. Η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ισόπαλοι 1-1 ήρθαν ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
15: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
16: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές.
15: Πάμε γρήγορα.
16: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
15: Δικό σου.
16: Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
16: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
15: Πάμε τη τρίτη.
16: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
16: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
17: Ένα εισιτήριο.
16: Ναι.
17: Για το Final Four.
16: Ναι, ναι.
17: Στην Αθήνα.
16: Ναι. Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
15: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
16: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες. Κέρδισα!
15: Τι?
16: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
15: Πώς!
18: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφεντέ με πάει μαζί σου.
18: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
20: Βελτιώνεται σιγά σιγά η κατάσταση στους δρόμους, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα σημεία. Ακούστε, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη είναι ακινητοποιημένο. Η παραλιακή έχει σχεδόν φτιάξει, αλλά στο ρεύμα παραδόξως προς τη Γλυφάδα σας ταλαιπωρεί πολύ. Από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η άνοδος Συγκρού βελτιώνεται, δεν έχει φτιάξει. Το ίδιο και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια.
21: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μου γράφει ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Μια διάσταση στη γενικά προβληματική συζήτηση για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο και η οποία μου λέει θα σου άρεσε και σένα, είναι ότι τα θαλάσσια ντρόουν να σταθούμε ως την τεχνολογική μετεξέλιξη των πυρπολικών του πολέμου της ανεξαρτησίας, προσθέτω. Κοινώς η ασυμμετρία στον πόλεμο στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Βεβαίως και θα το αναλύσουμε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε Καρατράντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Θα επανέλθω και εγώ τώρα με τη σειρά μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα σας και πάλι.
0: Καλημέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, ναι, τι είναι αυτή η ιστορία με το μοσχάρι, κυρία Τσαγκάρη, γιατί τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, τι συμβαίνει με το μοσχαρίσιο κρέας?
0: Το μοσχάρι είναι μια καταρχήν παγκόσμια ιστορία, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όχι ιστορία. Ξεκινάει από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκινάει από ασθένειες, παρατηρείται σε όλες τις χώρες. Στην Ευρώπη βέβαια το φαινόμενο είναι περισσότερο και μεγαλύτερο θα έλεγα σε διάσταση, και στην Ελλάδα όταν έχουμε παραγωγή μόλις 10% από τις ανάγκες μας, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: 90% του μοσχαριού των αναγκών μας σε βοηθή είναι εισαγωγή.
1: Μάλιστα. Άρα η τιμή επηρεάζεται από την διεθνή αγορά, θα πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη βέβαια είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, γιατί έχει βάλει και ειδικούς όρους, όπως γνωρίζετε και εσείς. Ναι, οπότε ακόμα και μεγάλες χώρες οι οποίες έχουν παραγωγή, Γαλλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, ακόμα και αυτές έχουν μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Και φανταστείτε λοιπόν και μια χώρα που έχει μια τρομερή εξάρτηση από τα βοηδή, φυσικά χτυπιέται πολύ περισσότερο από τους άλλους.
1: Καταλαβαίνετε ότι τώρα, κυρία Τσαγκάρη, εσείς διηγείστε μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, αλλά καταλαβαίνετε ότι χειρίζεστε το δυσκολότερο θέμα, το οποίο είναι στη μιλόπετρα της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης. Λοιπόν, ναι.
0: Αυτό που σας είπα για το μοσχάρι,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε, και γι' αυτό η ανεξάρτητη αρχή έχει στείλει σε
1: μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται η ελληνική του εκδοχή, αυτό ακριβώς. Να το συζητήσουμε αυτό τελώς λοιπόν, το μοσχάρι. Γι' αυτό, επειδή το μοσχάρι μπαίνει στο τραπέζι της πολιτικής κομματικής αντιπαράθεσης.
0: Μόνο να σας πω γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους. Σε αυτούς.
1: Ναι. Ωραία. Το ίδιο κάνετε και στα καύσιμα, το ίδιο κάνετε και στα λαχανικά και στα φρούτα.
0: Σωστά. Στα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω κάτι που επικαλέστη.
0: Βέβαια, τα λαχανικά, αν πάλι μου επιτρέπετε και με συγχωρείτε.
1: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχω τέτοια θέματα. Εννοείται, μιλήστε εσείς, κυρία Τσαγκάρη, μην το συζητάτε.
0: Τα λαχανικά είναι μια άλλη περίπτωση που στην Ελλάδα δυστυχώς τους τελευταίους δύο μήνες έχουν παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση, ειδικά τα λαχανικά, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με το καιρό, αλλά έχουν να κάνουν και με την έλλειψη. Ήταν μια μεταβατική περίοδος στα λαχανικά για τη χώρα μας. Η μεταβατική αυτή περίοδος, κύριε Πορτοσάλτε, κάθε χρόνο καλυπτότανε και με εισαγωγές. Δηλαδή η μεταβατική περίοδος από το χειμώνα που πάμε όταν ανοίγει ο καιρός και βγάζουμε δική μας παραγωγή μεγάλη. Και μπαίνουν και μεγάλες παραγωγικές εκτάσεις όπως είναι η Πελοπόννησος κτλ. Φέτος όμως αυτό που έγινε, οι χώρες από τις οποίες τα προηγούμενα χρόνια εισάγαμε προϊόντα, όπως είναι το Μαρόκο, η Τουρκία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, είτε στραφήκανε προς χώρες Μέσης Ανατολής, και μιλάω για Τουρκία και Μαρόκο, είτε κρατήσανε τα προϊόντα τους για τη δική τους βασική κατανάλωση. Άρα ήταν ένα διπλό χτύπημα. Ήταν ο καιρός, η μεταβατική περίοδος, αλλά ήταν και αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε δει σημάδια ανάκαμψης τον Απρίλιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι τα φρούτα, ας πούμε, στον Ιελκά, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, τον πληθωρισμό, είναι 0 τον Απρίλιο. Η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου έχω να σας πω ότι είναι πάλι 0 τα φρούτα, τα δέλα χαμηλά. Είμαστε πολύ κοντά, είναι γύρω στο 4-5% έναντι πέρσι. Άρα εγώ πιστεύω ότι αυτό μέσα στο Μάιο θα διορθώσει.
1: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το ίδιο άρθρο, κυρία Τσανγκάρη, όπως έκανα και με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου την περασμένη εβδομάδα. Το άρθρο του Κώστα Καλίτση την Κυριακάτη Καθημερινή της προηγούμενης εβδομάδας, της Κυριακής 3ης Μαΐου. Έλεγε λοιπόν ότι στη Φιλανδία ο πληθωρισμός είναι 2,3, στη Μάλτα 2,4, στην Ολλανδία και στη Γαλλία 2,5, αλλά στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 4,6 από 3,4% το Μάρτιο και στη Βουλγαρία είναι 6,2. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Καλίτσης ότι υπάρχει ένα θέμα, εμείς έχουμε υπάρχει ένα θέμα αυξήσεως του κέρδους και ότι έχουμε πληθωρισμό κερδών. Αυτό που λέτε τώρα εσείς ότι το διερευνάτε.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τα τρόφιμα και όσον αφορά την ενέργεια, δηλαδή όχι ενέργεια σε επίπεδο δηληστηρίου προς Θεού, ενέργεια σε επίπεδο εταιριών διανομής και σε επίπεδο κρατηρίων, τα ελέγχουμε όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα προσέξτε. Ο κύριος Τσακρόγλου μου λέει το εξής. Πρέπει όμως, μου λέει, να αποφασίσουμε. Ζούμε και λειτουργούμε σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας ή κρατικής παρεμβάσεως που το κράτος ορίζει τις τιμές. Ένα. Αν πάμε στο τραπέζι των συζητήσεων, εννοώ της κομματικής αντιπαράθεσης, θα ακούμε τώρα και όσο πλησιάζουμε πια, γιατί επί της ουσίας έχει ανοίξει και η προεκλογική περίοδος, θα ακούμε ότι θα έρθουν τα κόμματα να πατάξουν τα καρτέλ. Πείτε μας παρακαλώ τώρα πώς ισορροπούμε ανάμεσα στα καρτέλ, στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς και τι μπορεί να κάνει η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς. Θα πηγαίνει δηλαδή στον μεσάζοντα μεγαλέμπορο της λαχαναγοράς και του λέει «Ωπ, μεγάλε, κατέβασε το περιθώριο κέρδου σου».
0: Καταρχήν υπάρχουν νόμοι. Η ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετεί. Νομοθετεί το κράτος. Ο νόμος που υπάρχει τώρα και μας επιτρέπει τον έλεγχο είναι η ΠΝΠ στις 11 Τρίτου του
1: 2020. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου λοιπόν,
0: σωστά,
1: μάλιστα.
0: Η πράξη, πολύ σωστά τα λέτε, η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε το μισθό περιθώριο κέρδους την περίοδο ελέγχου και να το συγκρίνουμε με το μέσο όρο του 2025. Αυτό είναι το εργαλείο μας. Τώρα, η λέξη καρτέλ εγώ δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Εγώ θα πω το εξής. Εάν ο οποιοσδήποτε έχει συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από αυτά που βλέπω σε καθημερινή βάση και αναλύω σαν αρχή εγώ, θέλω να μου τα καταγγείλει και ας μην είναι και επώνυμα. Οπουδήποτε μου πουν, βλέπω τι συμβαίνει με βάση τα στοιχεία και με βάση αυτό που βλέπω στα ράφια. Από εκεί και πέρα, αν ξέρει κάποιος κάτι περισσότερο,
1: ωραία. Πώς εξηγείτε ότι η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν 2,5 και η Μάλτα 2,4 και η Φιλανδία 2,3 και εμείς είμαστε στο 4,6. Πώς εξηγείτε η διαφορά αυτή?
0: Εγώ να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχω, η Ολλανδία είναι μια τεράστια παραγωγική χώρα. Είναι μια παράγει πάρα πολλά.
1: Να το δεχτώ. Η Μάλτα τι παράγει, κυρία Τσαγκάρη? Ένα νησάκι είναι όλο και όλο.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω και δεν θέλω να σας απαντήσω κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά να το κοιτάξω.
1: Και η Φιλανδία τώρα με στις λίμνες και στην τούνδρα πάνω, πού είναι η παραγωγή της? Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω, έτσι? Δηλαδή, προσέξτε, εγώ με το γνωστό τρόπο που τον ονομάζω μπακαλική, προφανώς με πλήρη σεβασμό στο επάγγελμα του Παντοπόλου, λέω λοιπόν ότι μήπως εμείς στον τόπο μας γουστάρουμε να κλέβει ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Δεν σημαίνει ότι το είπα ότι συμβαίνει κιόλας, αλλά η αίσθηση που βγάζω είναι ότι ψιλοκλεβόμαστε μεταξύ μας, έως και χοντρό.
0: Και γι' αυτό προσπαθεί η ανεξάρτητη αρχή να προσπαθεί να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και στρεβλώσεις στην αγορά, και εκεί στρέφονται και όλες οι αναλύσεις που κάνει και οι έρευνες που κάνει.
1: Μάλιστα. Αυτό το 4,6 η αύξηση του πληθωρισμού το μήνα Απρίλιο, μήπως επιβαρύνθηκε από τα μέσα από τη μεταφορά των προϊόντων, παραδείγματος χάρη, μήπως?
0: Όσον αφορά τα τρόφιμα, δεν νομίζω, ούτε τα λαχανικά ούτε τα φρούτα. Ήτανε άλλοι οι λόγοι του Απριλίου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα, όπως νομίζω σας ανέφερα πριν, δεν έχουμε το μήνα Απρίλιο, η στέγαση ήταν το βασικό, 2 μονάδες από τις 5,4, οι μεταφορές ήταν το βασικό, 1,5 μονάδα από τις 5,4, και τα τρόφιμα ήταν 0,9 μονάδες.
1: Ναι, άρα οι μεταφορές έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε το. Τι θέλω να πω, μόλις είδαν οι άνθρωποι αυτοί που διακινούν τα προϊόντα ότι τσιμπάει το μεταφορικό, παπ, το ρίξαν αμέσως στον πελάτη.
0: Οι μεταφορές, βέβαια, είδαμε και μία μεγάλη αύξηση στη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Το μήνα Απρίλιο σε σχέση με πέρσι 17,1% και στο ντίζελ 32%. Ναι. 32,4. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και στη Γαλλία δεν μεταφέρονται προϊόντα και στην Ολλανδία δεν δουλεύει το φορτηγό. Δεν είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε, τι να πω, ότι το μοναδικό φαινόμενο φορτηγών στις οδικές μεταφορές.
0: Έχετε δίκιο, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μεταφορές, βέβαια, εννοούν μέσα εδώ η Ελστάτ, εννοεί και εμάς, δηλαδή που πάμε στη δουλειά μας, που γυρίζουμε, γιατί μετράνε το σύνολο της βενζίνης και το σύνολο του ντίζελ, έτσι.
1: Μάλιστα. Τι να πω, σας εύχομαι, δεν βγάζουμε άκρη, εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω, γιατί κάποτε πήγαινα με βάση το βιβλίο που λέει ότι είναι άλλη αγορά των 50 εκατομμυρίων κατοίκων και άλλη αγορά των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Αλλά εδώ και η φουκαριάρα η Μάλτα, ζητώ συγγνώμη για τη Μάλτα, που είναι μικρότερη χώρα από εμάς σε έκταση και όμως καταφέρνει και τι θα σέβει τον πληθωρισμό. Εμείς βγάζουμε κάτι αχόρταγο. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε εσείς. Τι να σας πω.
0: Λοιπόν, επειδή μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον και πάρα πολύ σωστά το κάνατε, θα ήθελα να ψάξω λίγο τη Μάλτα και τη Φιλανδία και να τα ξαναπούμε.
1: Σας περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκάρη.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Σας ευχαριστώ. Θα σας οχλήσω σε μια εβδομάδα από τώρα. Εντάξει. Μέσω του κυρίου Γιαννίδη.
0: Δεν είναι όχληση.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι χαρά και υποχρέωση.
1: Ναι, καλημέρα. Νομίζω, κυρία Τσαγκάρη, ανεξαρτήτως, πώς να το πω, εσείς τώρα, γι' αυτό είπα ότι, γι' αυτό σας εύχομαι να είστε σιδηροκέφαλοι και αποτελεσματικοί στη δουλειά σας, πραγματικά, διότι θα σηκώσετε το μεγαλύτερο βάρος. Το βλέπετε άλλωστε ότι το μοναδικό πρόβλημα πάνω στο οποίο θα γίνεται σκοτωμός είναι ο πληθωρισμός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας τεχνοκρατικά. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στη συζήτηση στα τραπέζια με διάφορους λαϊκιστές, όπως αντιμετώπισε έναν λαϊκιστή το πρωί στην τηλεόραση του Sky, έναν υποψήφιο με το Πασόκ, να έχουμε δεδομένα. Να έχουμε δεδομένα και μετά, αν μας έρθει ο Πασόκ να μας πει θα τα λύσει εκείνο τα προβλήματα, να τα λύσει μια χαρά. Βεβαίως να πάρει την ψήφο και να τα λύσει. Αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα. Γι' αυτό σας πιέζω. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Εγώ, γεια σας.
1: Η κυρία Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς, διότι το σκάλωμά μου, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχω φάει πετρία.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
17: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
17: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3 και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica, you at your best.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο φίλος Πέτρος Λάζος, ο οποίος αρθογραφεί στο capital.gr, μου γράφει μετά την καλημέρα και τον καλή εβδομάδα. Άρη, η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδος, Μάλτας, Πορτογαλίας και όποιας άλλης χώρας είναι οι καταναλωτές. Το έχω γράψει πολλές φορές. Δεν μου γράφεις ένα μικρό σημειωματάκι να εξηγήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά ημών των πατριωτών, των Ελλήνων και των Ελλήνων. Μπας και οικοδομήσουμε καμία πιο σοβαρή συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου. Το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη είναι εξαιρετικό. Θα σας το διαβάσω αύριο, δεν προλαβαίνω σήμερα. Γιατί τώρα μαζί μας ο Γιάννης Μαρακάκης, γνωστός ποινικολόγος. Κύριε Μαρακάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
26: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Και επικαλούμενος και την καταγωγή σας από την Μεγαλόνισο, από την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, κύριε Μαρακάκη, νομίζετε ότι. Μπορούσε να αποτραπεί αυτό το φωνικό της προηγούμενης εβδομάδας όπου ο γονιός σκότωσε τον αδελφικό φίλο του παιδιού του επειδή θεώρησε ότι το παλικάρι αυτό, το συνομήλικο με τον γιο του, ήταν η αιτία που σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο δυστύχημα και μάλιστα με το ειδικό του αυτοκίνητο?
26: Δεν είμαι πολύ σίγουρος και ο λόγος που το λέω είναι πέραν του αυτής της δυστυχέστατης συνθήκης με την οποία όλοι έχουμε συμβιβαστεί, το ότι χάνονται μερικές εκατοντάδες άνθρωποι στον δρόμο κάθε χρόνο και δυστυχώς η Κρήτη είναι πρωταθλήτρια σε αυτό, δηλαδή τις αρχές βέβαια θα απασχολήσει και αυτό το ζήτημα κάτω. Η άλλη συνθήκη η οποία έχει καταστεί κοινός τόπος για δεκαετίες και παλεύουμε να την ξεριζώσουμε, είναι ότι όταν μια οικογένεια υφίσταται μια αδικία, Η υποχρέωση του αρσενικού της οικογένειας είναι να αποκαταστήσει την τάξη έτσι όπως ορίζουν κάτι κοιτάπια τα οποία από γενιά σε γενιά πέρναγαν οι μάνες κυρίως για το τι υποχρεώσεις έχουν τα αρσενικά σε μια τυπική κριτική οικογένεια. Έχουμε πλέον περάσει σε άλλο αιώνα, έχουμε ενταχθεί κανονικά στο δυτικό κόσμο. Η Κρήτη είναι ένας πανέμορφος τόπος, για μένα είναι ο πιο όμορφος τόπος στην Ελλάδα και αν πούμε ότι η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο ωραίος προορισμός στον πλανήτη, θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει και τοπογεωγραφικά και σε επίπεδο παράδοσης και η αντίληψη βγάζει όμορφους ανθρώπους. Είναι κρίμα να δηλητηριάζεται και το νησί αλλά και η κάθε έννοια ασφάλειας της τάξης σε μια τέτοια κοινωνία από αντιλήψεις οι οποίες είναι παροχημένες. Και ξέρετε, το είπαμε μαζί και στη τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι επειδή η Κρήτη, ό,τι και αν κάνουμε, παραμένει μια αμιγώς μητριαρχική κοινωνία ακόμη, ότι οι περισσότερες εκ των αποφάσεων εκπορεύονται από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες είναι και αυτές που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τον γενικό αφοπλισμό, γιατί πρόσβαση σε ένα όπλο, όπλο μπορεί να βρει οποιοδήποτε ή μπορεί να κάνει όπλο το αυτοκίνητό του ή μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το που μπορεί να βρεθούν τα όπλα, αν είναι σε σεντούκια ή όχι. Είναι Ωραία. Γιατί να πρέπει να αφαιρέσεις ζωή επειδή θεωρείς ότι έτσι ορίζει η παράδοση.
1: Θέλετε μου προτείνετε κάποιο, αυτό και με αυτό κλείνω γιατί θα επανέλθω στο θέμα, μια κυρία, μια γυναίκα που μπορεί να αποτελέσει μια μορφή που να συμπυκνώσει αυτό το περιεχόμενο του λόγου σας κύριε Μαρκάκη, δηλαδή να βγει μπροστά αυτή η γυναίκα και να πει παιδιά μάνα, κριτικά, μπορεί να σκεφτείτε κάποια
26: είναι
1: να πολλές. Την εξελίσσουμε.
26: Είναι πολλές και προσάλτε, είναι πάρα πολλές και μάλιστα και είναι και γυναίκες οι οποίες είναι και περισσότερες είναι όρημης ηλικίας, δηλαδή έχουν και παιδιά και εγγόνια και λένε φτάνει πια, μόνο εμείς μπορούμε να το λύσουμε. Το λένε ευθαρσώς.
1: Ναι.
26: Τώρα μου λέτε κάποια γυναίκα που έχει μια θεσμική θέση, σε αυτό εγώ δεν είμαι έτοιμος, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσει και μέσα από εκεί. Δηλαδή θα θέλει, είναι υποχρεωτική πολιτική πρωτοβουλία για να καταστεί αυτό το πράγμα συνθήκη και να τελειώνουμε μια κύξο.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Μαρακακή, χάρηκα πολύ.
26: Καλημέρα.
1: Σήμερα παρακολουθούμε το δεύτερο.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου.
11: Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
12: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. 8 νέες θέσεις ειδικευμένων ιατρών προκηρύχθηκαν για τα νοσοκομεία Αργοστολίου και Λεξουρίου στο πλαίσιο των 1.131 προσλήψεων του Υπουργείου Υγείας. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως παθολογία, χειρουργική, καρδιολογία, αναισθησιολογία και ιατρική βιοπαθολογία για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, καθώς και μια θέση παθολογίας για το Ματζαβινάτιο. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάκης Παναγής Καπάτος τόνισε ότι προβλέπονται οικονομικά κίνητρα έως 7.200 ευρώ ετησίως για γιατρούς που θα υπηρετήσουν στις νησιωτικές δομές. Παράλληλα, οι Δήμοι της Κεφαλονιάς παρέχουν επιπλέον οικονομική στήριξη για κάλυψη εξόδων διαβίωσης και στέγασης. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 25 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στο χώρο του Επιμελητηρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου στις 5 η ώρα, προκειμένου να συζητηθούν 14 θέματα ημερησίας διάταξης. Την 5η 14 Μαΐου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη ΣΑΜΗ η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση και τη συζήτηση για τα ζητήματα υγείας στο Δήμο ΣΑΜΗΣ. Η εισηγητής του θέματος θα είναι ο Δήμαρχος Παναγής Δρακουλόγκωνας. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 4 το μεσημέρι στην περιοχή από το Ορφανοτροφείο έως το Λιμανάκι. Με ιδιαίτερη κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε και φέτος η παραδοσιακή επιστροφή της εικόνας της Παναγίας στην ιστορική Μονή Συσίων χθες. Η λιτανευτική πομπή ξεκίνησε από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών που συνόδευσαν την εικόνα μέχρι τη Μονή. Στην τελετή συμμετείχαν η εθελοντική ομάδα Δάσο Προστασίας 21 και το πρώτο σύστημα προσκόπων. Στην Ιερά Μονή τελέστηκε όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, χωροσταδούντος του Μητροπολίτη Κεφαλινίας, παρουσία κληρικών και πιστών. Μια σπουδαία επιτυχία για τον κεφαλονίτικο αθλητισμό σημειώθηκε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα χθες με τον αθλητή της γυμναστικής εταιρείας Κεφαλινίας Γέρση Σουλεϊμανή να εντυπωσιάζει τα 200 μέτρα και να εξασφαλίζει το όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών. Ο νεαρός αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση τερματίζοντας με χρόνο 22.03, επίδοση που δίνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
12: Κόσμος 96,5.
13: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος
16: στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
18: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
20: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
22: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
20: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
22: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
20: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Στους 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν στον ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 χάρη στα γκολ των Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη West Ham με 1-0.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
29: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Ανεμινότη, νοτιοανατολική 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα, ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, πολύ βραχνός από το Σαββατόβραδο και ύστερα. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά 210-48-00-170 ως 174 και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, τα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη που προσέφεραν στους Σλάβους το αλφάβητο.

Λοιπόν, ιστορίες από το Σαββατοκύριακο. Ιστορία πρώτη, δονήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η συναυλία των Metallica ήταν αυτό που λένε στην Ήπειρο Talk of the Town. Όσοι δεν ήταν εκεί, ζήλευαν που δεν ήταν εκεί. Εκτός από μερικούς που δεν ζήλευαν καθόλου. Και γενικώς οι εντυπώσεις ήταν, τι να πω, εντυπωσιασμένες. Οι Metallica έκαναν ένα μεγάλο κοπλιμέντο στο αθηναϊκό κοινό και στην ελληνική μουσική. Έπαιξαν μια δικιά τους διασκευή του Ζορμπά. Έπαιξαν και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή που την έχουν στάνταρ στο πρόγραμμά τους, που είναι η διασκευή στο τραγούδι στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε, η έκσταση του χρυσού από εκείνη την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».

Δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, δονήσεις στη Φιλαδέλφια. Να, δύο από τα θέματα που μας άφησε το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, συγχαρητήρια. Όλοι συμφωνούμε ότι με βάση την απόδοση όλης της χρονιάς, τη δική της και των υπολείπων, μάλλον δικαίως το πήρε. Και ακόμη ένα από τα αυτά που μας άφησε πίσω η περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της, την Παρασκευή το βράδυ, η Σία Κοσιόνη είπε την τελευταία καληνύχτα στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Της αφιερώνω το τραγούδι αυτό, Respect. 45 χρόνια είμαι στη δημοσιογραφία, έχω συνεργαστεί με πολλούς συνδοαδέλφους, αλλά τη Σία την ξεχωρίζω, ήταν μια χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της. Ήταν εξαιρετική ο συνάδελφος, ήταν σπουδαία κάνοντας την πιο απαιτητική δουλειά στο τηλεοπτικό σύμπαν, και το πρόσωπό της ταυτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια, με ένα δελτίο ειδήσεων που μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει την μεγάλη αρετή ότι δεν ιεραρχεί ποτέ τα θέματα του με βάση την εικαζόμενη εμπορικότητά τους. Δεν θα έκανε ποτέ πρώτο θέμα ένα συνταρακτικό από το αστυνομικό δελτίο, για παράδειγμα. Ιεραρχεί τα θέματα του βάσει της σημασίας που νομίζει ότι έχουν. Αυτό είναι μια αρετή σπάνια και η Σία εκπροσώπησε αυτήν τη λογική δελτίου. Αυτά έρχονται, αυτά αφήνουμε πίσω μας, τι έχουμε μπροστά μας. Στην εβδομάδα που αρχίζει έχουμε δύο πολύ σημαντικά ραντεβού, ένα με πελώρια διεθνή σημασία, το ταξίδι στα τέλη της εβδομάδας του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι. Εδώ έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που, για το οποίο ξοδεύεται πολύ μελάνη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πέρασε χωρίς απρόπτα. Το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Για να δούμε πώς θα είναι το συνέδριο. Όλοι το περιμένουν. Αυτά είναι τα δύο ραντεβού της εβδομάδας που αρχίζει, τα δύο μεγάλα θρίλερ που είχαμε σε εξέλιξη και το ένα εξακολουθούμε να το έχουμε. Το ένα είναι το θρίλερ με την κρουαζιέρα και τον Χανταϊό. Φαίνεται ότι ο πανικός ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, όπου και αν εκδηλώθηκε, αλλά αυτή η ιστορία ήταν μια πολύ ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θυμάμαι την εποχή του COVID, κάποιος έλεγε ότι τον παλιό καλό καιρό, στα αρχαία χρόνια, στα χρόνια του Μεσαίωνα δηλαδή, όταν οι πανδημίες άρχισαν να εμφανίζονται, ένας ιός ταξίδευε με την ταχύτητα που ταξίδευε ένας άνθρωπος, δηλαδή τα πόδια του, το άλογό του, άντε και ένα ιστιοφόρο καράβι. Τώρα πια ταξιδεύει με την ταχύτητα ενός Boeing που κάνει το γύρο του κόσμου σε λίγες ώρες. Το άλλο μεγάλο θρίλερ είναι η σχέση Ιράν-Τραμπ. Είχε δοθεί πριν μερικές ημέρες η πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, ήταν μια σελίδα όλοι και όλοι, 14 σημεία. Περιμένανε την απάντηση. Η απάντηση δόθηκε χθες. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η απάντηση πολύ τον απογοήτευσε και πολύ τον στενοχώρησε. Και αν δεν αλλάξουν μυαλά οι Ιρανοί, θα, μέσα σε δύο εβδομάδες, λέει, θα έχουμε βομβαρδίσει όλους τους στόχους που θέλουμε. Άκουσα την δήλωση, διάβασα μάλλον τη δήλωση, και λέω, κάτι μου θυμίζει. Έψαξα λίγο το αρχείο και βρήκα ότι πριν μερικές εβδομάδες, αρκετές εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει: έχουμε ήδη χτυπήσει όλους τους στόχους στο Ιράν, δεν έχουμε άλλο στόχο να χτυπήσουμε. Ας πούμε χρόνια πολλά. Ο Eric Burton των Animals και της solo καριέρας, ένας σχεδόν συμπατριώτης μας, το περισσότερο μέρος της ζωής του το περνά τώρα πια εδώ στην Αθήνα. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, είναι γεννημένος μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου. Πολιτικά, το Σαββατοκύριακο έφερε νέες σελίδες στο διστοπικό φάκελο των υποκλοπών, νέα δεδομένα. Ένα πρώτο δεδομένο είναι η πρώτη συνέντευξη μετά από πόσο, κάμποσα χρόνια, 3,5 χρόνια νομίζω, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είπε δύο πράγματα. Πρώτον, είπε: εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δηλαδή ήταν μια δήλωση που λέει: εγώ ανέλαβα την ευθύνη, αλλά δεν είχα την ευθύνη.
Και είπε και κάτι ακόμη, ότι όταν έχεις από τη μία πλευρά, και μάλλον για το πω όπως το διατύπωσε, και πρωτοετής φοιτητής νομικής γνωρίζει ότι από τη μία, όταν από τη μία έχουμε τρεις αποφάσεις διατάξεις του Αρείου Πάγου και από την άλλη έναν δικαστή του Μένου Μελούς, το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ίσως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ένας δικαστικός, απόστρατος τώρα, αλλά ήταν μετά την συνταξιοδότησή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ο κύριος Μενουδάκος, σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο Βήμα, στη Δήμητρα Κρουστάλη, λέει ότι η διπλή ανάμειξη του Αρείου Πάγου στη διερεύνηση των υποκλοπών ενισχύει τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στη δικαιοσύνη, η οποία οφείλεται και στους εν ενεργεία δικαστές. Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δεν πρέπει να κάνουν χάρες στην κυβέρνηση, και ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Και λέει επίσης για το συγκεκριμένο ότι όταν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο πρωτοδικείο και στα οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου, που πρόκειται για νέα στοιχεία που συνηγορούν στο να συνεχιστεί η έρευνα, θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσεις νέα στοιχεία για να δεις αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Η απόφαση του πρωτοδικείου περιέχει νέα δεδομένα και όχι μόνο κρίσεις, άρα η έρευνα έπρεπε να προχωρήσει.

0: πίσω στο μικρό μας κόσμο, εδώ στην περιοχή μας. Μια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας προκάλεσε αναταράξεις και κάποια ανησυχία. Είναι σαν να γυρίζουμε πίσω στο 1995, τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον περίφημο νόμο του Κάζους Μπέλι, πως αν η Αθήνα επεκτείνει, όπως της δίνει δικαίωμα το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, τα χωρικά της ύδατα, αυτό θα ήταν αιτία πολέμου. Τώρα η περίφημη γαλάζια πατρίδα και οι χάρτες που την συνοδεύουν και που περίπου θεωρούν ότι η ευθύνη για το Αιγαίο μοιράζεται περίπου στη μέση του, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, ίσως επιστρέψει, αναγγέλλεται μάλλον θα επιστρέψει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήρθε και στο Ευρωκοινοβούλιο με μια κίνηση που έκαναν Έλληνες ευρωβουλευτές. Ένας από αυτούς, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τσούμα.
0: Τι κάνατε ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε δημοσίευμα του Bloomberg και άλλων μεγάλων μέσων διεθνών ότι ετοιμάζεται η τουρκική εθνοσυνέλευση να υιοθετήσει νομοθέτημα όπου η γαλάζια πατρίδα, από εκεί που μέχρι τώρα είναι ένα αφήγημα, μια περιγραφή, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό μπορεί να προέκυψε από μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά μπορεί να έχει και δοθεί σκόπιμα από την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να ανιχνευτούν, να δουν τις πιθανές αντιδράσεις Ελλάδας και Κύπρου. Όταν λοιπόν εμείς το είδαμε, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, καταθέσαμε μια ερώτηση προς την Τάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, αν γνωρίζει αυτή την πρόταση της Τουρκίας και στην περίπτωση που το γνωρίζει, πώς την κρίνει. Δεύτερη ερώτηση είναι εάν προτίθεται να προβεί σε κάποιες κινήσεις προκειμένου να αποτραπεί η κατάθεση ενός τέτοιου νομοσχεδίου. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ίσως κατά τη γνώμη μου, που προκάλεσε και την έντονη ενόχληση της Άγκυρας, ήταν ότι είπαμε σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να εξεταστούν κυρώσεις σε βάρος των μελών της τουρκικής κυβέρνησης που θα εισηγηθούν το συγκεκριμένο νομοθέτημα.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει η
1: Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να το κάνει μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη στιγμή που εμείς ως ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το ζητούμε, ανοίγει ένα θέμα. Θέλω να θυμίσω ότι οι σοσιαλιστές είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του Ευρωκοινοβουλίου και εγώ έχω και την ιδιότητα του αντιπροέδρου των σοσιαλιστών για θέματα

0: κυβέρνηση το ξέρει και κάνει τις δικές της κινήσεις χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστον εκεί που μας αναλογεί εμάς ευθύνη, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την ιστορία να προχωρήσει έτσι. Και φαντάζομαι ότι σε ένα περίπου 1,5 μήνα που είναι υποχρεωμένη να απαντήσει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος, θα έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να δουν ποια θα είναι η συγκεκριμένη απάντηση.
1: Άρα η κίνησή σας έχει έναν προληπτικό χαρακτήρα, κινηθήκατε έγκαιρα για να χτυπήσετε
0: και να προλάβετε
1: και να προκαλέσετε ενδεχομένως να δούμε τι θα προκληθεί ακριβώς.
0: Κάθε φορά, σχεδόν πάντα στα ελληνοτουρκικά, ερχόμαστε μετά την εκδήλωση δράσης της Τουρκίας. Ας κάνουμε επιτέλους κάτι σε μια προσπάθεια να προκαταλάβουμε μια κίνηση η οποία, ξέρετε, από το να περιγράφεις την γαλάζια πατρίδα ως ένα ευχολόγιο μέχρι το να το νομοθετήσεις και να αποκτήσεις την ισχύ του εσωτερικού δικαίου είναι μια μεγάλη απόσταση και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάθε τρόπο να το αποτρέψουμε.
1: Ναι. Έχετε κάποια εξήγηση γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί
1: έρχεται τώρα στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία τώρα.
0: Έχει προηγηθεί πριν λίγες εβδομάδες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την υπογράφει ο Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Νάτσο, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για την Τουρκία, η οποία ενόχλησε και αυτή το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, διότι αναφέρει τα αυτονόητα των αξιών της Ένωσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλα ζητήματα, και βεβαίως καταγράφει μέσα μετά από δική μας παρέμβαση έγινε αυτό, το γεγονός ότι η Τουρκία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια έχει επίσης ενοχλήσει την Τουρκία, ίσως να είναι μία κίνηση, αλλά κάθε χρόνο περίπου έτσι είναι η εκθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη θέλουν να έχουν στενότερες σχέσεις με την Τουρκία, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει βασικές αρχές που σχετίζονται με τις αξίες της ίδιας της Ένωσης, όπως είναι αυτά που σας προείπα, η διαφάνεια, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Και κυρίως ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτό να ενεργοποιήσουμε το περίφημο άρθρο 42.7, που είναι το άρθρο για την αλληλεγγύη σε περίπτωση επίθεσης μιας τρίτης χώρας σε βάρος κράτους μέλους. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ενοχλήσει, αλλά είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα αυτονόητα, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιάτη. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Heaven, I'm in heaven.

0: I'm in heaven.
1: Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, το ημερολόγιο αυτής της μέρας, όπου έχει σημειωμένα πολλά και διάφορα, πολιτικά και διεθνή και μουσικά. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλης της ιστορίας, γεννημένος σαν σήμερα, ο Irving Berlin. Έζησε 101 χρόνια, έγραψε κάτι περισσότερο από 1500 τραγούδια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Εδώ, με τη φωνή του Louis Armstrong, ντουέτο με την Ella Fitzgerald. Αλλά η Έλα μπαίνει αργότερα. Και πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω, το ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε πρακτικά. Δηλαδή, ξέρουμε την πρωταθλήτρια, είναι η ΑΕΚ. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού, το μεγαλύτερο κάθε χρονιά, στον τελικό του Champions League. Θα γίνει στη Βουδαπέστη και, αν θέλετε να ζήσετε αυτή την μοναδική εμπειρία, μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να κάνετε.

κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, δηλαδή να ζήσετε τρεις μέρες στη Βουδαπέστη τις ημέρες του τελικού και στο γήπεδο βέβαια την ώρα του τελικού. Να θυμίσω επίσης ότι σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε τους όρους με τους οποίους μπορείτε να αποφεληθείτε από αυτήν την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Σας βοηθάει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό επιτόκιο λόγω της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, πρόγραμμα TEPIC 3. Αυτή είναι η Έλα Φιτζέραλντ. Διακοπή, διαφημίσεις.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.
3: Κόσμος 96,5.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας. Στο νοσοκομείο Αττικών διακομίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και επέστρεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας. Ο συμπολίτης μας είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Θετικό στο χανταϊό έχει βρεθεί ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ ένας ακόμη εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επίσης, μια Γαλλίδα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου έχει βρεθεί θετική στον ιό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, σύμφωνα με τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε το πρωί νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτηρίσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι η Τεχεράνη αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του ορμούς. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα και πάλι, Σκάκη, το κομματρία, ημερολόγιο Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Είναι η μέρα που οφείλουμε μια σπονδή στο μεγάλο Bob Marley. Σαν σήμερα, 1981, έφυγε από τη ζωή. Ήταν μόλις 36 ετών και όμως πρόλαβε να αλλάξει πολύ. Να αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον ήχο που έγινε πια ο ήχος της ζωής μας εδώ και τόσα χρόνια.

0: μηνύματα για το θέμα των υποκλοπών. Τα κρατώ, θα επανέλθω, αλλά τώρα ας βάλουμε έναν επίλογο, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν επίλογο σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση και αναταραχή που προκάλεσε το επεισόδιο με το γνωστό κουραζιερόπλιο και, τον Χανταϊό και το θρίλερ του που θα πάει, πώς θα μεταφερθούν οι επιβάτες του. Ένας επιβάτης Έλληνας που ήταν στο κουραζιερόπλιο, όπως έχετε ακούσει, είναι από το πρωί εδώ σε ελληνικό έδαφος, θα είναι σε καραντίνα για κάμποσες μέρες στο Αττικό νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακάλεσα τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, που είναι καθηγητής μικροβιολογίας, διευθυντής του εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι για να κάνουμε μια συνολική κουβέντα, για να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακρή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, επειδή έγιναν πολλές συγκρίσεις με τον κορονοϊό, λέω, ο κορονοϊός, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας καινούριος ιός που η επιστήμη δεν τον γνώριζε, εσείς δεν τον γνωρίζατε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε καινούριο ιό, είναι ένας ιός που είναι γνωστός αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, αλλά πέρα από αυτό, πέρα ότι είναι ήδη ένας γνωστός, ένας ιός που υπήρχε και είναι γνωστός, όπως το στέλεχος των Άνδων που εντιμεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει και άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που δεν του επιτρέπουν, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που έχουν γενικά οι Χανταϊοί, δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν σε πανδημικά στελέχη. Όπως συμβαίνει με ένα στέλεχος COVID, σε ένα στέλεχος κορονοϊού ή με ένα στέλεχος γρήπης. Είναι τελείως η επιδημιολογική πορεία μιας τέτοιας λίμωξης, μιας τέτοιας υιογενούς ζωοανθρωπονόσου, όπως είναι η λίμωξη από τον Χανταϊό, σε σχέση με την λίμωξη που εμφανίζεται από έναν κορονοϊό ή από έναν ιό της γρήπης, τελείως διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά δεν τον καθιστούν ικανό, μπορεί να κάνει σειρές κρουσμάτων σε μια περιοχή, mm-hmm. ιδιαίτερα όπως είδαμε τώρα στο κουραζιερόπλιο, ακριβώς λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στο κουραζιερόπλιο, γι' αυτό και οι συνθήκες υγιεινής είναι πολύ αυστηρές, τα πρωτόκολλα υγιεινής είναι πολύ αυστηρά στα κουραζιερόπλια. Μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια κλάστερ, τέτοιες μικρές εξάρσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν ο κορονοϊός να προκαλέσει μια πανδημική έξαρση όπως είδαμε με τον COVID.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα, ως προς αυτό δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, αλλά ήταν μια
1: υπάρχει πολλή φοβία αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχει δημιουργηθεί πολλή φοβία. Πρέπει η πληροφόρηση να είναι αντικειμενική, ξεκάθαρη, με διάβγεια και με διαφάνεια.
0: Έχετε δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το επεισόδιο λειτουργήσε ως υπόμνηση. Κοντεύαμε να ξεχάσουμε. Έχει περάσει αρκετός καιρός από την πανδημία του COVID και κοντεύουμε να ξεχάσουμε αυτή την προειδοποίηση που πήραμε τότε. Είναι μια προειδοποίηση για το πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε κάτι που μπορεί να είναι πιο σοβαρό από τον συγκεκριμένο Χανταϊό. Και το ερώτημά μου κυρίως είναι από τον COVID και ύστερα, σαν παγκόσμιο σύστημα υγείας και εθνικό, έχουμε μάθει κάτι, έχουμε αλλάξει κάτι, είμαστε περισσότερο έτοιμοι, αν συμβεί κάτι παρόμοιο με εκείνο, να αντιδράσουμε καλύτερα?
1: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον COVID, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σε πολλά επίπεδα, να ξεκινήσουμε από την ταχύτερη ανάπτυξη των εμβολίων, που πια έχουμε την τεχνολογία που την είδαμε να εφαρμόζεται στον COVID, που είχαμε παραγωγή εμβολίων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε την ικανότητα πολύ γρήγορα και με την τεχνητή νοημοσύνη και σήμερα πολύ γρήγορα να γίνει ταυτοποίηση ενός νέου παθογόνου που θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά πανδημίας. Αλλά από την άλλη, είδαμε επίσης και συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης σε πολλές χώρες να επενδύουν σε συστήματα. Είδαμε πολύ καλά συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης να αναπτύσσονται, που παρέχουν αντικειμενικές και με διαφάνεια πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, είδαμε και, για παράδειγμα, την ανάπτυξη φαρμάκων. Υπάρχουν πανδημικά στελέχη ή βακτήρια που μπορεί να προκαλέσουν πανδημία, που δεν χρειάζεται μόνο ανάπτυξη εμβολίων, χρειάζεται και ανάπτυξη φαρμάκων. Είδαμε μια καθυστέρηση, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη των φαρμάκων σε διεθνές επίπεδο. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Επίσης, έχουν γίνει διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, mm-hmm. παγκόσμιοι yeah. χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Έχουν συσταθεί, κατά πόσο όμως είναι αποτελεσματικοί στο να. Ενώ σε θεσμικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν, το πόσο σε μια πραγματική δοκιμασία μπορεί να είναι αποτελεσματική, είναι κάτι το οποίο παραμένει ένα ερωτηματικό. Και το βασικότερο που έχουμε σήμερα είναι οι μεγάλες ανισότητες μέχρι των χωρών, που η κλιματική αλλαγή έρχεται ακόμα περισσότερο να μεγαλώσει αυτές τις ανισότητες μεταξύ των χωρών. Ξέρουμε πια πολύ καλά σήμερα ότι διάφοροι ζωοανθρωπονόσοι, ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αποψήλωσης των δασών, της πολύ στενής επαφής ζώων ανθρώπων που έχουμε σήμερα λόγω της υποψήλωσης των μεγάλων μετακινήσεων πληθυσμών, του τουρισμού, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων παθογόνων. Παρ' όλα αυτά, αυτά που θα λέγαμε που προκαλούν προβλήματα σήμερα είναι η υπόπτωση και εν μέρη και η, το να μην υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση μετά τον COVID-19. Πολλές κυβερνήσεις μάλλον έχουν εξεχάσει σε σχέση με τη χρηματοδότηση στο να γίνουν συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης ή συστήματα υγείας τα οποία να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες προκλήσεις.
0: Άρα το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολιτικό παρά επιστημονικό.
1: Πολιτικό θα έλεγα και θέμα διάβγειας και διαφάνειας της πληροφόρησης. Είχε σαν αποτέλεσμα τα κενά που υπήρχαν στην πληροφόρηση και σαν αποτέλεσμα με τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που υπονομεύουν στην ουσία τα συστήματα δημόσιας υγείας. Και είναι κάτι που και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να το δουν με μεγαλύτερη προσοχή, να αναπτύξουν καλύτερα συστήματα επιτήρησης. Η χώρα μας είχε, για παράδειγμα, την ευκαιρία να αναπτύξει καλύτερα συστήματα επιτήρησης στον COVID. Θα μπορούσε να αναπτύξει ακόμα καλύτερα, όπως είχε γίνει, για παράδειγμα, και παλιότερα, αν θυμάστε, με την πανδημία ήταν 1-1. Το 2009 που μπόρεσε να αναπτύχθηκε το Sentinel την εποχή εκείνη. Είχαμε την ευκαιρία για να έχουμε τέτοια συστήματα που θα έχουν διαφάνεια, πρόσβαση σε όλους και αντικειμενικότητα, που είναι πολύ σημαντικό. Η δημόσια υγεία θέλει αντικειμενικότητα στην πληροφορία. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και σίγουρα η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη είναι κάτι που το τόνισε τελευταία ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η αλληλεγγύη είναι κάτι το οποίο λείπει σήμερα. Όπως ξέρουμε, πολλά κονδύλια κατευθύνονται προς την αμυντική βιομηχανία, με αποτέλεσμα να έχουν πάει λίγο πίσω όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση τέτοιων πανδημιών.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κρατάω αυτή την απλή επισήμανση ότι θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Το πρόβλημά μας είναι περισσότερο πολιτικών αποφάσεων παρά επιστημονικών δυνατοτήτων. Να είστε καλά, κύριε Τσακρή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
0: Σήμερα είναι σαν ημέρα που έφυγε από τη ζωή, το λέει το ημερολόγιο, το 1990, πολύ νέος, 56 ετών, 55, ο Στράτος Διονυσίου, μια τεράστια φωνή και μεγάλη φυσιογνωμία. Τον θυμήθηκα γιατί μιλούσα πρόσφατα με τα παιδιά του με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε για το γήπεδο της Λεωφόρου, στα οποία και τα δύο παιδιά, και ο Στέλιος και ο Άγγελος, είναι τακτικοί θαμώνες. Η φωνή του Στράτου ήταν τεράστια και είναι στα αυτιά όλων μας. Εδώ τώρα ένα από τα τραγούδια που έχει πει, νομίζω ότι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα». Δοκιμάζουμε την αντοχή ενός τέτοιου τραγουδιού από μια φωνή εντελώς διαφορετική. Αυτή είναι μια κοπέλα που ονομάζεται Λιφ Σάντσες, Τουρκάλα, είναι, αλλά ζει στην Ισπανία, τζαζίστα. Της άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό και το έκανε διασκευή.

0: Μια μικρή σημείωση στα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα για αυτό που για τις αναφορές στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών του Predator. Ένας φίλος, τακτικός ακροατής, ο κύριος Ιωάννης, λέει ότι το θέμα των παρακολουθήσεων καταλαμβάνει το 1,5 με 2% στο ενδιαφέρον του κοινού στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό, λέω εγώ. Λέει επίσης ότι τον Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν την ίδια εποχή που παρακολουθούσαν και την Εύα Καϊλή. Τότε παρακολουθούσαν πολλούς σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, λέει ο κύριος Ιωάννης. Εντάξει, πες ότι είναι έτσι αυτό. Το θέμα δεν είναι πια αυτό. Το θέμα είναι ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάνοντας δική της αυτοτελή έρευνα, επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, ήταν 115 βεβαιωμένες παρακολουθήσεις ανάμεσά τους πολλοί υπουργοί και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για άλλης τάξης πρόβλημα. Και ένας άλλος φίλος, ο Άλκης, λέει ότι αν μια δικαστική απόφαση δεν συνάδει με τις απόψεις σας, πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και όχι να στοχοποιείτε τους δικαστές, γιατί δεν έχει ακουστεί ούτε ένα επιχείρημα κατά της απόφασης Τζαβέλα, πέραν του ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Τη συνέντευξη του Ντίλιαν δεν την έχει επικαλεστεί κανένα στα σοβαρά στο νομικό σύμπαν. Ο Βενιζέλος, ας πούμε, μίλησε προχτές σε ένα συνέδριο πενικολόγων. Ο κ. Μενουδάκος μίλησε στο Δήμα. Αυτό που επικαλούνται είναι το κόρπους των 1.600 σελίδων των πρακτικών της δίκης στο μονομελές πρωτοδικείο, όπου κατά τη γνώμη των πολλών νομικών ειδικών ακούστηκαν και προσφέρθηκαν καινούργια δεδομένα που θα δικαιολογούσαν μια νέα έρευνα. Αυτό. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας. Η εβδομάδα στα μεγάλα, στο μεγάλο θέμα του κόσμου ξεκινά με την διάψευση της αισιοδοξίας ότι είμαστε κοντά σε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπήρχε μια τέτοια αισιοδοξία στις αγορές στα τέλη Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Διαψεύδεται. Η απάντηση του Ιράν δόθηκε και ο πρόεδρος Τραμπ την χαρακτήρισε απογοητευτική. Η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι. Τελειώνει με μια επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Να δούμε πώς συνδέονται το ένα με το άλλο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
13: Καλημέρα, Παύλο.
12: Έχει κανείς, λέω, η υποψία είναι ότι όλα αυτά είναι, ας πούμε, ένα παιχνίδι με το χρόνο, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να πάει στο Πεκίνο και να έχει σε κρίση ανοιχτό το θέμα, το θέμα του πολέμου στον κόλπο. Συμφωνείς?
13: Αυτός ήταν ο λόγος, το Παύλο, που είχε μεταθέσει χρονικά το
12: ταξίδι το ίδιο.
13: Τον Σι Τζινπίνγκ, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
12: Σωστά.
13: Και μάλιστα λέγαμε από τότε ότι είναι αλληλένδετα τα ζητήματα, mm-hmm. υπό ποια έννοια, από την έννοια ότι δεν θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ σε πολύ σοβαρές συζητήσεις που αφορούν κυρίως εμπορικά ζητήματα και σε μια συμφωνία εμπορική, η οποία δεν είναι τόσο μακριά όσο εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, να πήγαινε με μείον ένα όπλο, ας το πούμε, στη φαρέτρα του. Διότι είναι προφανές ότι όσο ο πόλεμος αυτός μένεται, ή τέλος πάντων οι συνέπειες του πολέμου, γιατί πόλεμος δεν υπάρχει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. παρά μόνο κάποιες μάχες, κυρίως στον Λίβανο, πάντως όσο ήταν ανοιχτό το θέμα, να το πω καλύτερα, του Ιράν, αυτό θα ήταν σε βάρος του Τραμπ στη διαπραγμάτευση με τους, με τους Κινέζους. Φαίνεται όμως ότι το Ιράν, το οποίο είναι μαθημένο στο να παίζει καθυστερήσεις και να πετά την μπάλα όχι μόνο στην εξέδρα, αλλά μάλλον έξω από το γήπεδο, έχει διαβάσει τον πρόεδρο Τραμπ και κυρίως την απροθυμία του να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ επίτρεψέ μου να πω το εξής πριν πάμε στην Αμερική και την Κίνα, ότι ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να διατηρήσει την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει κάποια ουσιαστική αλλαγή, αλλά αυτό δεν κάνει καλό στο προφίλ και το γόητρό του. Η δεύτερη επιλογή είναι να πάει σε μια μαζικότερη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία όμως συνεπάγεται πολύ μεγάλα ρίσκα. Το είδαμε άλλωστε από την επιλογή που ο ίδιος αποφάσισε να έχει, δηλαδή, το αμερικανικό στόλο εκτός του στενού του Ορμούς, να σφραγίσει τον ήδη αποκλεισμό που είχε επιβάλει το Ιράν, αλλά να το κάνει εκτός αλλού. Άρα λοιπόν η δεύτερη επιλογή είναι κάτι που μέχρι σήμερα ο Τραμπ δεν επιθυμεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό εκτός από τα ρίσκα σημαίνει και πιθανόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, Αμερικανών στρατιωτών και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι να πάει σε επιχειρήσεις περίπου όπως αυτές που έγιναν για τις πρώτες 35 μέρες του πολέμου. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν το στόχο τους. Ναι. Δηλαδή δεν κατάφεραν ούτε να ανατρέψουν το καθεστώς σε κανένα των περιπτώσεων, ούτε να εξαναγκάσουν το Ιράν σε μια, όχι αναδίπλωση, σε μια συνθηκολόγηση. Και η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει, παρά το ότι ο Τραμπ μας είχε πει ότι είχε γίνει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Ναι. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αλλά όχι σε συντριπτικό ποσοστό, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, που έλεγε 97%, μάλιστα με τέτοια ακρίβεια. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό, ναι, αν έχει γίνει, γίνει σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Άρα θέλω να πω ότι οι στόχοι σε σχέση με τα εργαλεία, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο γιατί η Κίνα είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε να μεσολαβήσει και από ό,τι φαίνεται μεσολάβησε και μέσω Πακιστάν στην διαβούλευση που γίνεται μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά ο χρόνος περισσότερο φαίνεται να πιέζει τον Τραμπ παρά τους Ιρανούς, πολλό δε μάλλον τους Κινέζους.
12: Άρα, προφανώς η ημερομηνία που ορίστηκε αυτή η επίσκεψη, και θα γίνει όπως όλα δείχνουν, δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι όλα θα έχουν τελειώσει στον Περσικό κόλπο. Εγκαίρως, δηλαδή θα είχαν τελειώσει τώρα που μιλάμε.
13: Ο πρόεδρος Τραμπ, αν τον παρακολουθήσει κανείς, που είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, Παύλο, θα δεις ότι εδώ και πολύ καιρό λέει πως είναι ζήτημα χρόνου, πως την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Δεν είναι, να πω το εξής. Τι σημαίνει τελειώσει? Δηλαδή πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει τερματισμός των επιχειρήσεων. Αν μιλάμε για αυτές καθαστές επιχειρήσεις, ούτε τώρα έχουμε επιχειρήσεις Ισραηλινών και Αμερικανών σε βάρος Ιρανών.
12: Ναι.
13: Αν μιλάμε για διευθέτηση οριστική του ζητήματος του Ιράν, εδώ πλέον στο τραπέζι δεν υπάρχει μόνο το πυρηνικό, δεν υπάρχει μόνο το βαλιστικό, δεν υπάρχει μόνο το θέμα των δορυφόρων του Ιράν στην περιοχή, υπάρχει και το θέμα του στενού του Ορμούς. Υπάρχει και το θέμα των επιθέσεων που το Ιράν έχει κάνει στις γειτονικές χώρες.
12: Mm-hmm.
13: Υπάρχει η διάσταση μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες του κόλπου αλλά και για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή ότι από εκεί που είχαμε τρία ζητήματα να ασχολούμαστε, πλέον έχουν προσθεθεί άλλα τρία. Άρα λοιπόν, τερματισμός του πολέμου τι σημαίνει? Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αυτή η συμφωνία, Παύλο, αποκλείεται να είναι μια οριστική συμφωνία η οποία θα έχει αντοχή στον χρόνο. Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, απαιτείται αρκετός καιρός. Δεν είναι θέμα της επόμενης στιγμής. Γι' αυτό και το καλύτερο που μπορεί να έχουμε είναι μια συμφωνία σε μορφή μνημονίου κατανόησης, η οποία πάλι θα μεταθέτει στον χρόνο την οριστική συμφωνία, οριστική και τελική συμφωνία ενδεχόμενη, γιατί καθόλου
12: πιστεύει να υπάρξει. Σωστά.
13: Και αν υπάρξει ακριβώς. Και το μόνο το οποίο θα εξασφαλίζεται με το μνημόνιο αυτό είναι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Περί αυτού πρόκειται.
12: Τώρα, για την επίσκεψη στο Πεκίνο θα συζητήσουμε ξανά, ελπίζω, στη διάρκεια της εβδομάδας. Όχι, ελπίζω, είναι βέβαιο. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα teaser που λένε και στη τηλεόραση, να πάρουμε μια πρόγευση, τι να περιμένουμε?
13: Επειδή ο πύχης είναι και από τις δύο πλευρές έχει τοποθετηθεί χαμηλά, εγώ οφείλω να πω ότι αισιοδοξώ. Και αισιοδοξώ γιατί ο Τραμπ ακούει τις αγορές. Διαβάζει τις αγορές. Οι Κινέζοι είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυτοπροβληθεί ως ο σταθεροποιητής του διεθνούς συστήματος. Άλλη κουβέντα αυτή πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή, πώς η Κίνα έχει καταφέρει να φαίνεται σταθεροποιητής του συστήματος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όπως και να έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι και τα δύο μέρη θα ήθελαν να βγουν με μια συμφωνία. Ο Τραμπ για να την παρουσιάσει ότι είναι ο πρόεδρος που καταφέρνει, δεν έχει σημασία τι θα πει σε σχέση με την Κίνα, καταφέρνει μεγάλες συμφωνίες. Είναι ο πρόεδρος στον οποίο όλοι με κάποιον τρόπο υποτάσσονται, ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Και θα την έχει ανάγκη αυτή τη συμφωνία, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν. Οι δε Κινέζοι έχουν ανάγκη αυτή τη συμφωνία, γιατί η αναταραχή που έχει προκληθεί και η διαταράξη στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στο παγκόσμιο εμπόριο επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά την Κίνα, η οποία έτσι κι αλλιώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μετά την περίοδο COVID, βρίσκεται σε μια συνθήκη στασιμοπληθωρισμού και με σοβαρά πλέον δημογραφικά θέματα. Άρα εκτιμώ ότι θα έχουμε μάλλον καλά νέα από τη συνάντηση, εφόσον τελικά αυτή γίνει μεταξύ των δύο πλευρών.
12: Ας μείνουμε εδώ, τα ξαναλέμε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Γιατί εδώ πρέπει να γυρίσουμε την τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Σας θυμίζω, σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στο nbz.gr, μπορείτε να δείτε τους όρους αυτού του προγράμματος χρηματοδότησης TEPIC 3 του Ταμείου Κυριοδοσίας με την Εθνική Τράπεζα να σας εξυπηρετεί. Χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και να σας θυμίσω επίσης ότι το ταξίδι στη Βουδαπέστη έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο. Το ταξίδι στη Βουδαπέστη το τριήμερο του τελικού του Champions League είναι κάτι παραπάνω από ωραίο, είναι ανεπανάληπτο.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 11.
14: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
16: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. 8 νέες θέσεις ειδικευμένων ιατρών προκηρύχθηκαν για τα νοσοκομεία Αργοστολίου και Λιξουρίου στο πλαίσιο των 1.131 προσλήψεων του Υπουργείου Υγείας. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως παθολογία, χειρουργική, καρδιολογία, αναισθησιολογία και ιατρική βιοπαθολογία για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, καθώς και μια θέση παθολογίας για το Ματζαβινάτιο. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος τόνισε ότι προβλέπονται οικονομικά κίνητρα έως 7.200 ευρώ ετησίως για γιατρούς που θα υπηρετήσουν στις νησιωτικές δομές. Παράλληλα, οι Δήμοι της Κεφαλονιάς παρέχουν επιπλέον οικονομική στήριξη για κάλυψη εξόδων διαβίωσης και στέγασης. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 25 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στο χώρο του Επιμελητηρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου στις 5 η ώρα, προκειμένου να συζητηθούν 14 θέματα ημερησίας διάταξης. Την 5η 14 Μαΐου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη ΣΑΜΗ η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση και τη συζήτηση για τα ζητήματα υγείας στο Δήμο ΣΑΜΗΣ. Η εισηγητής του θέματος θα είναι ο Δήμαρχος Παναγής Δρακουλόγκωνας. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 4 το μεσημέρι στην περιοχή από το Ορφανοτροφείο έως το Λιμανάκι. Με ιδιαίτερη κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε και φέτος η παραδοσιακή επιστροφή της εικόνας της Παναγίας στην ιστορική Μονή Συσίων χθες. Η λιτανευτική πομπή ξεκίνησε από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών που συνόδευσαν την εικόνα μέχρι τη Μονή. Στην τελετή συμμετείχαν η εθελοντική ομάδα Δάσος Προστασίας Οικοσημείας και το πρώτο σύστημα προσκόπων. Στην Ιερά Μονή τελέστηκε όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, χωροσταδούντος του Μητροπολίτη Κεφαλινίας, παρουσία κληρικών και πιστών. Μια σπουδαία επιτυχία για τον κεφαλονίτικο αθλητισμό σημειώθηκε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα χθες με τον αθλητή της γυμναστικής εταιρείας Κεφαλινίας Γέρση Σουλεϊμανή να εντυπωσιάζει τα 200 μέτρα και να εξασφαλίζει το όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών. Ο νεαρός αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση τερματίζοντας με χρόνο 22.03, επίδοση που δίνει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα η συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
17: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
18: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
16: Καλή εβδομάδα.
18: Και έχουμε έναν υπέροχο καιρό.
16: Ναι.
18: Με όλη,
16: τώρα
18: έτσι,
16: θα αρχίσει σιγά σιγά να ισχύει το ότι όταν θα λέμε ότι ο καιρός δεν είναι καλός, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτό θα είναι πλέον. Ναι. Αυτό θα αρχίσει να ισχύει σιγά σιγά.
18: Εντάξει, έτσι θα είναι. Εγώ χθες κατέβηκα καλοκαιρινός και έφυγα χειμωνιάτικος.
16: Σιγά το χειμωνιάτικος, για δύο ψυχάλες.
18: Αυτές οι ψυχάλες ήταν άσπρες, κάτασπρες. Αλλά δεν ξέρω, το αυτοκίνητο ξέρεις πως είναι.
16: Ναι, σαν κουραβιές.
18: Ακριβώς.
17: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
16: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 11 Μαΐου. Είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Γι' αυτό προσοχή. Το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη. Το 1984 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. Και ακούστε και αυτό. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα.
18: Βέβαια,
16: η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Έχω να σας πω ότι υπήρχαν και οι, αυτοί οι αστυνομικοί τότε που ελέγχανε, πηγαίνανε με τη μεζούρα και μετρούσανε εάν οι φούστες που φορούσαν οι γυναίκες απήχανε τουλάχιστον 30 εκατοστά. Ένα χρόνο αργότερα, το 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 483 γεννιέται ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Ιουστινιανός. Έτσι τον έχουμε μάθει. Δεν γεννήθηκε με αυτό το όνομα. Το όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός. Σαν σήμερα το 1771 γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη βεβαίως ως Μπουμπουλίνα, έτσι.
18: Δεν είδες πως σε κοίταξα?
16: Ναι. Τι μπορεί να είναι Λασκαρίνα Πινότσι? Αυτό ήταν όμως το όνομά της. Το 1981, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγγε Μπομπ Μάρλεϊ, και το 1990 ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου. Η θερμοκρασία για σήμερα αναμένεται να αγγίξει μέχρι τους 26 και 27 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζει σιγά σιγά να μυρίζει καλοκαίρι. Ξεπεράσαμε την άνοιξη. Την ξεπεράσαμε.
18: 11 Μαΐου είναι.
16: Ναι, 11 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινάει στην πραγματικότητα 21 Ιουνίου.
18: Καλά.
16: Τι καλά. Τότε ξεκινάει όμως.
18: Έχεις να δεις θερμοκρασίες φέτος.
16: Αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι.
18: Μην το συζητάς.
16: Λοιπόν, μέχρι 27 βαθμούς για σήμερα θα υπάρχει μια ρεή συννεφιά στον ουρανό. Θεωρώ ότι οφείλεται κατά πολύ στην πολύ υψηλή υγρασία που έχουμε. Φανταστείτε ότι και σήμερα το βράδυ θα έχουμε 80, τα ξημερώματα 90 και κάποια στιγμή πρωί, νωρίς το πρωί, θα είναι και στο 95-96% υγρασία. Λοιπόν, όσο βγαίνει ο ήλιος...
18: Τρέχουμε να διάζουμε τον αφηγηρατήρα.
16: Καλά, νομίζω ότι 5 η ώρα το πρωί δεν θα σηκωθεί κανείς να το κάνει αυτό, θα τον αφήσει εκεί. Λοιπόν, οι άνεμοι από δυτικές και βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στους 21,1 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο Αργοστόλιο. Για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Κωνσταντάτος, Ευθύμιος Μάντουκας, και για το Λιξούρι, κυρία Σφαέλου Ευανθία, Εφημερεύοντα Φαρμακεία.
19: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
16: Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Καλά, ευχάριστα είναι, πάντα έχουμε ευχάριστα.
18: Μου επιτρέπεις, επειδή χτες δεν είχαμε κόπη, να πούμε τα χρόνια μας πολλά.
16: Να τα πούμε.
18: Σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να και ιδιαιτέρως της Κεφαλονιάς. Χρόνια σας πολλά, καλές μανούλες. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας.
16: Είχαμε και γιορτές χθες, έτσι.
18: Και γιορτές και πανηγύρια. Και είχαμε και μηνύματα από τους αυτοδιοικητικούς. Και ο Δήμαρχος και ο κύριος Καπάτος έβγαλε μια ανακοίνωση για τη γιορτή της μητέρας. Λοιπόν, εμάς μέσα από την ψυχή μας.
16: Ναι, χρόνια πολλά εννοείται.
18: Χρόνια πολλά, και το πιστεύω μου δεν θα αλλάξει ποτέ. Μάνα είναι μόνο μία και πρέπει κάθε μέρα, όχι μια φορά το χρόνο, μα κάθε μέρα, όπου και να είμαστε, να δηλώνουμε την αγάπη μας στη μανούλα μας και στις ζωντανές και στις εκείνες που είναι εκεί ψηλά. Μανούλες δεν ξαναγεννιούνται. Συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω.
16: Ναι, σωστά. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω τότε με τα καλά, θα ξεκινήσω με άλλα.
18: Για ξεκινάμε.
16: Λοιπόν, χθες τις απογευματινές ώρες, ναι, σημειώθηκε αναστάτωση στην περιοχή της Σάμης και συγκεκριμένα στη θέση Αυγό.
18: Ναι.
16: Ένας 60χρονος Βρετανός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ έκανε περίπατο με τα συμπτώματα να παραπέμπουν σε πιθανό καρδιακό επεισόδιο.
18: Μάλιστα.
16: Ο άνδρας βρισκόταν μαζί με δύο γυναίκες επίσης βρετανικής καταγωγής όταν χρειάστηκε άμεσα βοήθεια. Μία εκ των δύο γυναικών κάλεσε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, το 112 δηλαδή, και αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στη δύσβατη περιοχή. Μετά τον εντοπισμό του σήματος κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, άνδρες της ΕΜΟΔΕ. Λόγω του δύσκολου σημείου και της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποίησε την ανάσυρση του 60χρονου.
18: Ναι, και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο 60χρονος
16: ναι.
18: ήταν υπέρβαρος.
16: Ναι, δεν το
18: και
16: ξέρουμε αυτό.
18: Και πώς βρέθηκε εκεί δεν μπορώ να καταλάβω.
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία. Λοιπόν, οι δύο γυναίκες που τον συνόδευαν αποφάσισαν, όταν τους προτάθηκε να τις κατεβάσουν κάτω, αποφάσισαν να επιστρέψουν μόνες τους από το σημείο μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.
18: Μάλιστα. Αφού είχαν το κουράγιο, τι φοβήθηκαν να τους...
16: Ήθελαν
18: να κάνουν τη διαδρομή δηλαδή.
16: Τώρα ξέρω εγώ, ίσως ένας δικός τους άνθρωπος μεταφέρεται, μάλλον έχει πάθει καρδιακό επεισόδιο, αυτές αποφασίζουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, δεν ξέρω.
18: Ναι.
16: Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το... Αρχικά καυτηριάσω, καλά σίγουρα, γιατί υπάρχουν και άλλες εικόνες, αλλά μετά θα πω και κάτι που είδα και μου προκάλεσε έκπληξη.
18: Ποια να ακούσω.
16: Λοιπόν, βλέπω εδώ, υπάρχει και στο Ινκεφαλονιά εικόνες ντροπής σε αυτοσχέδιες χωματερές.
18: Καλά, είναι δυνατόν.
16: Εδώ είναι μιλάμε δυνατόν. Ότι δεν είναι ανακαίνιση σπιτιού, είναι, δεν ξέρω, βλέπω τσιμεντόλιθους, παλέτες, τραπέζια, κομοδίνα, σιρταριέρες, καρέκλες, στρώματα, καναπέδες, βλέπουμε τα πάντα.
18: Καλά,
16: δεν υπάρχει,
18: δυνατό.
16: Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά χωματερή. Χωματερή.
18: Χωματερή και ούτε έξωση να ήταν.
16: Λοιπόν, ακούστε τώρα, υπάρχει ένα σημείο στα Βλαχάτα, όπου εκεί έχουν συσσωρευτεί παλιά έπιπλα, ξύλα, στρώματα, οικοδομικά υλικά, διάφορα οικιακά αντικείμενα και ο όγκος αυτός των απορριμμάτων καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της άκρης του οδοστρώματος.
18: Αυτό έγινε ξαφνικά.
16: Δεν ξέρω. Εδώ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το φαινόμενο συμβαίνει συχνά σε πολλά σημεία του νησιού. Το έχουμε δει.
18: Καλά, αυτό το
16: και
18: ξέρω.
16: Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, πριν την έναρξη δηλαδή λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, όπου πραγματοποιούνται ανακαινήσεις. Ο καθένας πάει και τα πετάει όπου θέλει. Αντί να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: παρακαλώ πολύ το Δήμο να έρθει να μαζέψει την πραμάτια μου. Δεν
18: σωστά.
16: Έχω πού να την πάω, δεν έχω πού να την αφήσω, δεν θέλω να την πετάξω στα σκουπίδια.
18: Κάνω ανακαίνιση.
16: Λοιπόν, ή. Αυτό που είδα εγώ σήμερα. Χθες κάποια στιγμή κοιτούσα έξω από το παράθυρό μου και έβλεπα ότι κάδι είναι άδειοι.
18: Ναι.
16: Μέσα σε διάστημα ενός τετάρτου στην κυριολεξία, ένα λεπτό, οι κάδοι δεν είχαν γεμίσει πίσω από τους κάδους που υπάρχει κομμάτι του πεζοδρομίου. Δεν μπορούσες πλέον να περάσεις γιατί είχε μαζευτεί, είχαν φτιάξει ένα βουναλάκι από κλαδιά. Κάποιος κλάδεψε. Λοιπόν, μέχρι το βράδυ υπήρχαν και δύο σακιά από αυτά που έχουν μέσα συνήθως τσιμέντο, τα οποία είχαν επίσης κλαδιά και τα είχαν βάλει εκεί.
18: Μάλιστα.
16: Εγώ λέω εντάξει, δηλαδή έλεος, αυτά ακόμα και το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να τα πάρει. Δεν μπορεί, έτσι.
18: Δεν μπορεί, ναι, σωστά.
16: Δεν μπορεί να τα βάλει μέσα.
18: Όχι.
16: Λοιπόν, και βεβαίως έλεγα αν είναι δυνατόν. Προς μεγάλη μου έκπληξη, σήμερα το πρωί είδα ότι ήρθε και φορτηγό και μπουλντοζάκι για να τα μαζέψει. Λοιπόν, αυτό πιθανότατα, γιατί και το φορτηγό και η μπουλντόζα προφανώς και δεν ήταν του Δήμου, έτσι.
18: Ναι.
16: Ήτανε, είχανε μάλλον κληθεί από αυτούς που πήγαν και τα άφησαν εκεί.
18: Αν είναι αυτό, μπράβο
16: αυτό είναι.
18: Τους.
16: Αυτό είναι.
18: Ωραία.
16: Όμως, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Γιατί για πάνω από 18 ώρες και ειδικά μεσημέρι που ο κόσμος περπατάει, γιατί αυτό που σας λέω, εντάξει, έγινε γύρω στις 3,5 με 4 ώρα.
18: Ναι.
16: Πήγαιναν και τα παρατούσαν. Και λίγο-λίγο και λίγο-λίγο και λίγο-λίγο είχε γίνει ένα βουνό.
18: Καλά, αυτό το φορτηγάκι
16: από κλαδιά.
18: Δεν μπορούσε να είχε πάει εκεί που.
16: χθες.
18: Το κόψανε.
16: Εκεί...
18: Αντί να πάει,
16: ένα λεπτό.
18: Να πάει στον κάδο.
16: Ένα λεπτό. Εκεί που τα κόψανε ενδεχομένως να μην χωρούσε. Γιατί ξέρω ότι αυτό έγινε σε σημείο που ούτε φορτηγό νομίζω ότι περνάει, ούτε μπουλντοζάκι.
18: Είπες ξέρω.
16: Ναι, ξέρω. Ξέρω.
18: Ξέρω. Ξέρω. Το έκανε δηλαδή.
16: Ξέρω, δεν ξέρω ποιοι ήταν, ξέρω από πού ερχόντουσαν. Γιατί είχα πρόσβαση στο να βλέπω από πού μεταφέρονται όλα αυτά.
18: Α, μάλιστα.
16: Έτσι, λοιπόν, παρόλα αυτά είναι ευχάριστο το γεγονός ότι τουλάχιστον έως και σήμερα είχαν καλέσει για να τους τα μαζέψει.
18: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, αυτό από τη δική μου την πλευρά. Βλέπω και δημοσιεύσεις και από το, και από πολύ γνωστό αυτοδιοικητικό,
18: ναι,
16: εδώ στο Αργοστόλι, να έχει βγάλει φωτογραφία σε άλλο σημείο της Κεφαλονιάς άλλη μια αυτοσχέδια χωματερή, δηλαδή Ήμαρτον.
18: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν πάνε να λένε. Τον εαυτούλη τους κοιτάνε και πώς θα εξυπηρετηθεί η δική τους επιχείρηση, γιατί συνήθως οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις.
16: Ναι. Η δική τους επιχείρηση. Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν αντιλαμβανόμαστε κάτι άλλο. Ότι πάνε και τα πετάνε σε σημείο που δεν είναι κοντά η δική τους επιχείρηση. Γιατί αν θα έρθουν οι δικοί τους και δούνε αυτή την χωματερή κοντά, από την, κοντά στην επιχείρησή τους, τότε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πολύ ωραία εικόνα.
18: Ναι, εκτός αυτού θα σου λέει ποιος το έκανε, ο τάδε. Ποιος έκανε ανακαίνιση αυτές τις μέρες, κάποιος θα τους έχει δει. Είναι. Λοιπόν,
16: είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να γίνονται. Δηλαδή φτάνουμε σε σημείο εγώ τουλάχιστον έχω αρχίσει να αγανακτώ με αυτό το πράγμα.
18: Δεν είδες ότι ιδιαίτερα αυτό τον καιρό είναι σε έξαρση αυτό το θέμα?
16: Μέσα στη
18: εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, πόσα είδες και σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς? Μέχρι στον Καραβάδο είδα.
16: Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, είχε δώσει μία συνέντευξη ο κύριος Σαμούρης στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 και είχε πει ότι πρώτα απ' όλα για την υπηρεσία καθαριότητας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης, διότι έχουν λήξει τα προγράμματα όπως το 55+. Και κάποιοι άλλοι έχουν πάρει στεξιοδότηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με το υπάρχον προσωπικό ενδεχομένως ο Δήμος να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό τον όγκο. Από εκεί και πέρα είπε, γιατί υπήρχε και μία άλλη τέλος πάντων απαράδεκτη εικόνα που παρατηρείται στη ΒΠΕ. Οι συμπολίτες, και το λέω χωρίς κολλήματα, έκαναν χωματερή το απέναντι πεζοδρόμιο. Υπήρχε ένα πρόβλημα στη ΒΠΕ και... ο Δήμος έκανε παρεμβάσεις, μάζεψε δηλαδή όλα αυτά τα τέτοια, τα πήγανε παραπέρα, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Σου λέει να μην περνάμε και το δρόμο. Από εκεί και πέρα είπε, είναι ντροπή το 2026 να υπάρχουν τέτοιου είδους άνθρωποι. Άλλο σημείο. Κατήγγειλε επαγγελματίες που πετούν ασυμπίεστα χαρτοκιβώτια στην ανακύκλωση.
18: Άλλο αυτό.
16: Γεμίζοντας τους κάδους έτσι σε δευτερόλεπτα και αυξάνοντας το κόστος για όλους τους δημότες. Ο Δήμος λέει μπορεί να πάρει ένα καναπέ, δύο πολυθρόνες, ένα στρώμα. Δεν κάνουμε εμείς μετακομίσεις. Αν κάποιος έχει 30 παλέτες θα πάρει φορτηγό να του τα πάει στον χιτά. Και είπε το εξής, ότι όταν θα είναι η ώρα δεν θα ξαναενημερώσω κανέναν. Όταν έρθει δηλαδή η δημοτική αστυνομία και θα επιβάλλει πρόστιμα. Έχω ενημερώσει 50 φορές, θα πηγαίνει η δημοτική αστυνομία και θα κάνει τη δουλειά της.
18: Μόλις ξεκινήσει να λειτουργεί.
16: Μόλις ξεκινήσει να λειτουργεί, αλλά το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα, το βλέπουμε και στο τέλος της σεζόν. Όταν πετάνε στρώματα, όταν ξανααλλάζουν τη διακόσμηση, όταν θέλουν να κάνουν ανακαίνιση. Τα βλέπουμε και τότε.
18: Το φιλότιμο έχει χαθεί. Πάει, τελείωσε. Και το φιλότιμο και η αγάπη προς το περιβάλλον και η αγάπη προς το νησί. Ο εαυτούλης μου να εξυπηρετηθεί μετράει και τίποτα άλλο.
16: Μου φαίνεται ότι αυτή που έχει μεγαλώσει Για αυτούς που πάνε και κάνουν αυτοσχέδιες, χωματερές, είναι η αγάπη προς τα τροκτικά. Ποντίκια θα γεμίσουμε.
18: Θέλουν να τους ταΐζουν, βέβαια, έχεις δίκιο, συμφωνώ.
20: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
22: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
23: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εν αναμονή βέβαια του καλεσμένου μας, να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο θέματα που απασχολούν τον τουρισμό. Βασικά από τρία. Όχι, το ένα είναι τέλος πάντων επακόλουθο του ενός. Λοιπόν, το πρώτο είναι βέβαια αυτό που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι η Fraport ανάγκασε εισαγωγικά, θα έλεγα εγώ, την Ryanair να φύγει από το αεροδρόμιο της
0: Θεσσαλονίκης,
1: από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Με, να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν το είδες, με αντίκτυπο λέει το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και σε δύο αεροδρόμια της Κρήτης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το είδα.
1: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να συμβαίνει και στο και στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να δούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει ίσως και για μας, έτσι, αν θα μπορούσε δηλαδή, γιατί και το δικό μας αεροδρόμιο είναι της Fraport, αν θα μπορούσε να σημαίνει κάτι ή να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Ένα όμως πολύ σοβαρό θέμα είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα. Ένα λεπτό. Και πρώτα απ' όλα, η επάρκεια των καυσίμων.
0: Λες για τα αεροπλάνα.
1: Για τα αεροπλάνα μιλάω, ναι. Δεν έχω φύγει από εκεί.
0: Ναι.
1: Οι αυξήσεις μετά στα καύσιμα, και βεβαίως όταν αυξάνονται τα καύσιμα, αυξάνεται και το κόστος και το εισιτήριο δηλαδή. Λοιπόν, που αυτό είναι ίσως πιο σοβαρό από όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάνω σε αυτό, θα σου πω το φίλη μου, η οποία ήθελε να ταξιδέψει από την Αθήνα στην Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Το φτηνότερο εισιτήριο που βρήκε ήταν 190 ευρώ.
1: Να έρθει μόνο.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω.
0: Το φτηνότερο εισιτήριο που βρήκε ήταν 190 αεροπορικό.
1: Ναι. Το πιστεύω, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Μάλιστα. Έτσι, όχι, γιατί αξιόπιστο πρόσωπο δεν ήταν, δεν είναι ο όποιος και όποιος.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, ότι αυτό έχει δημιουργήσει και μια γενικότερη ανησυχία στον κόσμο. Έτσι, γιατί τώρα μεταξύ μας, κατά κάποιο τρόπο και λόγω της οικονομίας, έτσι όπως είναι αλυσίδωτη, όλοι, λίγο ή πολύ, εξαρτώμαστε από τον τουρισμό. Έτσι.
0: Μια ολόκληρη μερίδα της κοινωνίας.
1: Δεν είναι μερίδα, είναι όλη η κοινωνία. Έτσι.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Γιατί αυτός που πουλάει, λέω εγώ τώρα θα σας κάνω μια υποθετική αλυσίδα, αυτός που πουλάει τα σουβενίρ, αν δεν έχει δουλειά δεν θα αγοράσει ψωμί.
0: Σωστά.
1: Αν το αρτοποιείο δεν πουλήσει ψωμί,
0: θα πάει στο μπακάλι.
1: Ακριβώς. Δεν θα μπορέσει να πάει αλλού. Αυτός ο άνθρωπος μετά, αν έχει μία ανάγκη, δεν θα μπορέσει να πάει σε ένα δικηγόρο. Λέω τώρα εγώ. Ο δικηγόρος δεν θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να πάει ενδεχομένως σε ένα γιατρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς γίνεται.
0: Ένας γιατρός δεν θα έχει πελατεία, δεν θα μπορέσει να πάει να πιει ένα καφέ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι μια αλυσίδα.
1: Βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργεί η οικονομία. Οπότε όλοι εξαρτώμαστε κατά κάποιο τρόπο.
0: Και βέβαια η εταιρεία αυτή είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες που...
1: Η Ryanair.
0: Ναι.
1: Ναι, καλύτερη από την άποψη τιμών.
0: Ναι,
1: είναι
0: ακριβώς,
1: low cost,
0: ναι.
1: Ιρλανδική εταιρεία.
0: Χαμηλού κόστος.
1: Οπότε χρειάζεται.
0: Εδώ σου λέει πήγαινες με 24 ευρώ.

0: στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Και έχεις από την Αθήνα στην Κεφαλονιά 190. Για σκέψη το. Λοιπόν, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Θα το συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, πάνω στο θέμα το οποίο αναπτύξαμε προηγουμένως, ανέπτυξε η Σπυριδούλα κυρίως, έχουμε τον πλέον ειδικό για αυτά τα θέματα.
1: Τον διευθύνοντα τον, ναι,
0: τη
1: SkyServ και τη Swiss Sports στο αεροδρόμιο, τον κύριο Γιώργο Γεροντάκη. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, σας κύριε ακούω.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται τώρα με τη... Εδώ, πριν βγούμε στον αέρα, είπαμε την είδηση αυτή η οποία ανησύχησε και τους Θεσσαλονικείς, ανησύχησε και τους κριτικούς, αλλά έχει αρχίσει να ανησυχεί και εμάς σχετικά με τη Ryanair. Τι έχει συμβεί εδώ? Εμείς είμαστε εδώ, πρέπει να ανησυχούμε?
2: Εδώ στην Κεφαλονιά δεν έχουν κάνει περικοπή πτήσεως. Αλλά δεν έχουν και καμία βάση, γιατί και αναφερθήκατε, η Θεσσαλονίκη είχε και μία βάση, δηλαδή υπήρχαν αεροσκάφη μόνιμα παρκαρισμένα εκεί στη Θεσσαλονίκη, τα οποία κάνανε δρομολόγια, ειδικά το χειμώνα που εν πάση περιπτώσει η κίνηση είναι μικρή. Καταλαβαίνετε ότι κάθε διακοπή αεροπορικής σύνδεσης είναι πρόβλημα, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός. Στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, έχουν σταματήσει εδώ και καιρό, αν θυμούμε καλά. Είχαν και εκεί ένα ή δύο αεροσκάφη και κάνανε και εκεί επιμονή μου βάση. Είχαν βάση δηλαδή τα Χανιά και κάνανε δρομολόγια. Αυτό το έχουν σταματήσει εδώ και καιρό, αν θυμάμαι καλά. Εδώ στην Κεφαλονιά πάντως δεν έχουν. Έχουν αεροπορικές συνδέσεις με το Λονδίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει, με το Στάνστεντ από το Λονδίνο. Και εν συνεχεία τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν και καινούργιες πτήσεις. Ο καινούργιος οδανό, που ήταν και πέρυσι, και θα ξεκινήσουν φέτος. Δεν έχει δώσει καμία περικοπή εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Και όλα αυτά επειδή δεν υπάρχουν βάσεις στο κυριότερο, έτσι.
2: Ναι, εκεί κοιτάξτε, εκεί υπάρχει άλλο πρόβλημα. Ναι. Σαφώς το χειμώνα η κίνηση είναι μειωμένη. Απευθύνεται καταρχάς σε πληθυσμιακό κοινό πολύ μεγαλύτερο από ότι εδώ. Εδώ οι πτήσεις που εκτελεί είναι σύντος για διακοπές. Δεν έχει νόημα
0: να υπάρξει βάση.
2: Και κέρδια κάνει και πληρότητες έχει. Σωστά. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν έχει νόημα εδώ να κάνει περικοπή.
1: Μιας και μιλάμε για τις περικοπές, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, σχεδόν όλες οι εταιρείες, είναι το πρόβλημα των καυσίμων, του κόστους. Εδώ έχει ανακοινωθεί κάποια περικοπή, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα?
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει καμία περικοπή.
1: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα οδεύει κανονικά. Mm-hmm. Σαφώς όμως όλοι κρατούν επιφυλάξεις, γιατί η κατάσταση, όπως βλέπετε, ας το πω, απλά είναι απροσδιόριστη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, πού θα εκτιναχθεί η τιμή του Brent, τι θα γίνει με τα καύσιμα κτλ. Και τα αεροπλάνα χρειάζονται πολλά καύσιμα και σαφώς είτε τους αυξάνει το λειτουργικό κόστος, είτε μειώνονται τα κέρδη, είτε κάνουν μετακύληση της τιμής στον επιβάτη.
1: Όσον αφορά τη μετακύληση της τιμής προς τον επιβάτη, έχουμε δει κάτι στις πτήσεις που ήδη είναι έτοιμες να έρθουν.
2: Σε πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό που συμβαίνει, οι ναυλωτές που έχουν ναυλώσει τις πτήσεις, τα τσάρτερ τα λεγόμενα, έχουν εγγυηθεί τις τιμές και δεν τις αλλάζουν. Έχουν παραμείνει δηλαδή οι ίδιες, χωρίς να επηρεαστούν από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Επιβάτες όμως που θα αγοράσουν εισιτήρια ή αγοράζουν τώρα, εκεί σε ένα όχι πολύ μεγάλο ποσοστό, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί, έχουν αυξηθεί.
1: Τυχεροί όσοι είχαν προγραμματίσει, δηλαδή.
2: Σωστά. Ειδικά τα πακέτα έχουν παραμείνει σταθερά με αυτά τα λεφτά που έχουν συμφωνήσει, είτε τα έχουν καταβάλει, είτε δεν τα έχουν καταβάλει όλα. Αυτά παραμένουν σταθερά.
0: Αλλά οι ελεύθεροι επιβάτες όμως το πληρώνουν.
2: Σωστά. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες που έχουν διαθέσιμες θέσεις στο ελεύθερο κοινό, να πάρεις μόνο δηλαδή μια πτήση. Αυτές, όχι όλες, σε ένα όμως ποσοστό αρκετά σημαντικό, έχουν σημαντικές αυξήσεις.
0: Ναι, μου έλεγε χθες φίλη μου, η οποία ήθελε να πετάξει από Αθήνα για εδώ, ότι βρήκε, το φθηνότερο λέει που βρήκε ήταν 190 ευρώ.
2: Έχω δει και εγώ έτσι τιμές, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα λοιπά, ναι, έχω δει υψηλές τιμές, πράγματι.
0: Και αναγκάστηκε να φύγει πρόβλημα με το λεωφορείο, διότι δεν είχε τη δυνατότητα.
2: Βέβαια. Μα το, Μα το καύσιμο είναι παντού. Ναι, επηρεάζει τα πάντα σχεδόν. Ναι. Δεν έχει αφήσει τίποτα εκτός και δυστυχώς οι προβλέψεις... Εδώ μιλάγανε πριν από λίγο καιρό και για έλλειψη ακόμη καυσίμων. Ναι. Είχαν φτάσει και εκεί.
0: Και αυτό είναι
2: έπρεπε να βρουν τρόπους ακριβώς να έχουν, ας πούμε, επαρκή αριθμό λίτρων καυσίμων.
0: Εδώ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εμείς με τα αυτοκίνητα, με την ακρίβεια της βενζίνης.
2: Πόσο μάλλον,
0: πόσο μάλλον τα αεροπλάνα. Εγώ το ζω τώρα τον τελευταίο καιρό στο πετσί μου.
2: Ναι, βέβαια, το βλέπεις.
0: Ένα ορισμένο ποσόν έβαζα βενζίνη για την εβδομάδα και τώρα το ίδιο ποσό δεν με φτάνει για την εβδομάδα. Ανέβα κατέβα από το σπίτι στο σταθμό. Δεν με φτάνει. Αναγκάζω και βάζω άλλο μισό επιπλέον.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι πόσο μάλλον τα αεροπλάνα που έχουν.
2: Σωστά, που καίνε περισσότερα καύσιμα και το νησί, γιατί σαν νησί έχει μεταφορικό κόστος, το οποίο επηρεάζεται από τη τιμή των καυσίμων. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα άλλο ήθελα να σας πω, το οποίο είναι συγκεκριμένο και είναι θετικό, γιατί δυστυχώς τώρα τις τελευταίες μέρες μιλάμε όλο για αρνητικά γεγονότα, είναι ότι παρακολουθώ την πληρότητα των αεροσκαφών. Είναι πάρα πολύ, γιατί ανησυχούσα, βέβαια ως τώρα, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή τα αεροπλάνα είναι σε πολύ καλές πληρότητες, έρχονται με λίγα λόγια γεμάτα. Είτε είναι τσάρτερ, είτε είναι αεροπορικές συνδέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Έρχονται γεμάτα. Σημαίνει αυτό ότι εντάξει,
0: δεν έχουν επηρεαστεί ακόμα.
2: Όχι.
0: Η δική σας εταιρεία θα εξακολουθεί να κάνει προσφορές, γιατί κατά καιρούς βλέπουμε ότι κάνει κάτι καλές προσφορές. Θα εξακολουθήσει.
2: Κοιτάξτε τώρα,
0: είναι τακτική.
2: Αν μιλάτε για τη Sky Express, την αεροπορική
0: ακριβώς
2: εταιρεία, που είναι αδερφή εταιρεία. Ναι, αλλά βέβαια η Sky Express έχει ένα ορισμένο αριθμό αεροσκαφών, δεν μπορεί να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μια αεροπορική εταιρεία έχει 30 αεροσκάφη και βλέπεις τώρα η Ryanair έχει ένα στόλο, δεν ξέρω αν έχει υπερβεί τα 500.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε δηλαδή για τεράστιες διαφορές, αυτοί παίζουν άλλο ρόλο. Προσπαθούν να κρατήσουν, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, προσπαθούν να κρατήσουν όσο το δυνατόν το κόστος χαμηλά για να μπορέσουν να έχουν πληρότητα και περισσότερα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είπαμε για τις πληρότητες ότι είναι καλές.
2: Πολύ καλές μέχρι τώρα,
1: και
2: τις παρακολουθώ μέρα με την ημέρα.
1: Και ήδη φαντάζομαι ότι έχουμε ξεκινήσει έτσι δυναμικά. Δηλαδή ο Μάιος, μάλλον καλύτερα, ο Μάιος έως τώρα.
2: Έως τώρα, που τα βλέπω,
1: Είναι αυτός που θα θέλαμε.
2: Κοιτάξτε,
1: το θα θέλαμε
2: προσωπικά,
1: βέβαια,
2: τώρα με κάθε επιφύλαξη, γιατί όπως είπα δεν είναι εύκολο. Οι προβλέψεις λόγω της διεθνούς κατάστασης δεν είναι εύκολες. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει αν έρθουμε στα περισσινά επίπεδα θα είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε και κρατηθούμε εκεί. Μας λείπει βέβαια η αγορά του Ισραήλ που ήταν 3 την εβδομάδα και ήταν ένας σημαντικός αριθμός. Υπάρχει μια σύνδεση φέτος που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες με την Πολωνία, με τη Βαρσοβία. Mm-hmm. Αυτό δεν υπήρχε πέρυσι. Ίσως, εν πάση περιπτώσει, καλύψει, δεν μπορεί να καλύψει όλο το κενό, αλλά ένα μέρος θα το καλύψει η κίνηση αυτή. Η πρόβλεψη τώρα, μια γενική πρόβλεψη, αλλά αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά, είναι να διακινηθούν, όχι αφήξεις και αναχωρήσεις, περίπου 1.000.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, ενώ πέρυσι ήταν 850.000. Θέλω να πω, δείχνει ότι θα διακινηθεί μεγαλύτερος αριθμός επιβατών. Αλλά αυτό με κάθε επιφύλαξη. Μάλιστα. Με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρουμε τι μας έρχεται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αν καταλήξουμε όμως να έχουμε ένα Μάιο περίπου στα περσινά επίπεδα, έστω και λίγο λιγότερο, το τετράμινο προβλέπεται, εάν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, να είναι καλό, εννοώ Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Οπότε τελικά θα καταλήξουμε σε αφήξεις, εννοώ από το εξωτερικό, θα καταλήξουμε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, όσο και λίγο περισσότερο.
0: Με το δεδομένο όμως ότι δεν θα υπάρξουν.
2: Ναι, γι' αυτό είπαμε κάθε επιφύλαξη.
0: Μπράβο.
2: Γιατί κάθε μέρα ανοίγεις, παρακολουθείς τα νέα και βλέπεις κάτι καινούριο. Έχεις πέφτει από τα σύννεφα, λες, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Τι να πεις.
0: Ωραία.
2: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις μας. Το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας να πείτε ό,τι εσείς θέλετε, κύριε Γεροντάκη. Αφού σας
2: κοιτάξτε, αυτό που ήθελα και πάλι να επαναλάβω, που είπα και προηγουμένως, είναι οι καλές πληρότητες, γιατί δεν σας κρύβω ότι ανησυχούσα. Ναι. Ειδικά για το Μάιο ανησυχούσα, δεν ήξερα πώς θα έρθουν τα πράγματα κτλ. Αυτό το οποίο είναι ενθαρρυντικό είναι οι καλές πληρότητες των αεροσκαφών. Όταν μιλάω καλές πληρότητες, μιλάω σχεδόν γεμάτα, δηλαδή ελάχιστες θέσεις άδειας. Σημαίνει ότι έρχεται, ο κόσμος κινείται, οι αφήξεις είναι εδώ, οπότε αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης.
0: Άρα πρέπει να αισιοδοξούμε.
2: Βέβαια, αν δεν αισιοδοξούμε, χαθήκαμε.
0: Ωραία.
2: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Καλά ταξίδια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ εγώ, σας ευχαριστώ, να έχετε καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν, καμία ανησυχία για μας.
1: Εντάξει, καμία ανησυχία, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε. Ακριβώς. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από κάτι, ήρθανε, μιας και είμαστε δηλαδή στο χώρο του αεροδρομίου, ναι, ήρθανε τα πετσετέλε.
0: Να, καλώς ήρθανε.
1: Καλώς μας ήρθανε. Λοιπόν, το Σάββατο, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έχει λίγο, θα το πω έτσι, πολύ απλά, εκπαιδευμένο το αυτί του, ναι, τα άκουγε το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Ακουγόντουσαν βεβαίως. Λίγο περίπου εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι ήρθανε, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο. Είναι τα δύο, τα κλασικά, τα αεροσκάφη πετζετέλ. Ναι, ήρθανε νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Τις άλλες χρονιές πρέπει να αργούσαν λιγάκι.
0: Μάιο δεν ερχόντουσαν.
1: Μάιο ερχόντουσαν λίγο προς το τέλος όμως.
0: Καλώς ήρθανε λοιπόν.
1: Καλώς μας ήρθανε, έτσι είναι.
0: Και...
1: να πω κάτι, είναι τα πετζετέλ, είναι παλιά, εντάξει, είναι ψεκαστικά, αλλά είναι η πρώτη άμυνα που λένε, είναι η πρώτη μας άμυνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, κάθε φορά που θα ξεσπάζει μια φωτιά, κατευθείαν σπέβδουνε να διαχειριστούν όσο μπορούν το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Και βέβαια ετοιμάζονται, λέει, καινούργια προηγμένα. Έχουμε αγοράσει.
1: Όχι πετζετέλ, καναντέρ είναι αυτά.
0: Α, είναι τα καναντέρ αυτά που είναι τα, ναι, προηγμένα.
1: Ναι, τα οποία, ναι, είναι τελείως διαφορετικά βέβαια, έτσι, δεν το συζητάμε, δεν έχουν
0: καμία σχέση.
1: Καμία σχέση με τα πετζετέλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μέρα με τη νύχτα, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά.
0: Και σε όγκο και βέβαια, ναι, εντάξει, και σε είδος όλα.
1: Κυρίως το είδος.
0: Το είδος. Το είδος της, της κατάσβεσης.
1: Το τι μπορούν να κάνουν.
0: Ναι. Και με τι υλικό. Το ένα είναι κυρίως με νερό, το καναντέρ.
1: Όχι, και τα δύο με νερό είναι, απλά το καναντέρ έχει τη δυνατότητα να παίρνει νερό από τη θάλασσα.
0: Α, το πετζετέλ δεν την έχει αυτή.
1: Όχι, το πετζετέλ πρέπει να πηγαίνει στο αεροδρόμιο να ανεφοδιάζεται.
0: Είστε από εκεί. Κοίτα τι γνωρίζεις, Σπυριδούλα.
1: Α, τι γνωρίζω.
0: Μπράβο, ρε, Σπυριδούλα. Εγκυκλοπαίδεια είσαι.
1: Καλά.
0: Τι καλά. Εγκυκλοπαίδεια είσαι.
1: Τι εγκυκλοπαίδεια. Είναι και πυρηνική φυσική αυτό.
0: Δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Είναι γνωστά, είναι γνωστά. Εγώ νομίζω ότι τα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Καλά, εντάξει. Σχεδόν όλος ο κόσμος.
0: Ήξερα τα μισά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.

0: εδώ είμαστε.
1: Το έχω πει από την αρχή της εκπομπής, αλλά δεν θα το πούμε καν τώρα το ευχάριστο.
0: Γιατί?
1: Γιατί τώρα έχουμε πρωτοσέλιδα. Τι ξεχαστήκαμε?
0: Α, μάλιστα. Καλά, μετά τα πρωτοσέλιδα θα πούμε στα ευχάριστα.

0: Ευτυχώς δεν σου έκανε σαμποτάζ.
1: Όχι.
0: Να μην στα βγάλει.
1: Όχι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχη τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Θέλω να κάνω μία παρένθεση εδώ και να πω, έτσι να ευλογήσω κι εγώ λίγο τα γένια μου, να τα ευλογήσω,
0: Ευλογητός ο Θεός.
1: Όχι ακριβώς έτσι,
0: ναι.
1: Ότι μάλλον τελικά σε αυτά που μου είχαν πει πέφτουν μέσα. Που είχαμε πει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το Μάρτιο. Είναι δύσκολο,
0: ναι.
1: Για το Μάρτιο.
0: Ναι, για το Μάρτιο είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου δύσκολο για το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει μία είδηση η οποία αναφέρει ότι υπάρχει μία πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έτσι όπως το λέει, για
0: 27 Σεπτεμβρίου.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Να δούμε ποιος θα βγει αληθινός. Ο Μητσοτάκης πάντως μέσα του λέει ότι δεν βγα. Θα εξαντλήσει την τετραετία. Έτσι είπε. Αλλά ο ίδιος άφησε και ένα ενδεχόμενο,
1: ναι,
0: για τις 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η πολιτική είναι ναι μεν, αλλά.
1: Λοιπόν, στην εφημερίδα Κόντρα παραμένουμε. Όχι, δεν πάμε πουθενά.
0: Είσαι εκεί.
1: Παραμένουμε στην Κόντρα. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Γάζωσαν γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Επίσης, ήταν στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν για τον Έλληνα.
0: Διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα,
1: ναι,
0: και κοιτώντας την τηλεόραση,
1: mm,
0: αναγκάζεσαι να ξαναπείς για άλλη μια φορά σε τι κόσμο ζω, μπαμπά. Ο άλλος στην Κρήτη πέταξε τη γυναίκα του από το αυτοκίνητο που είχε μέσα τρία παιδιά του, το ένα 15 ημερών πόσο ήτανε, λοιπόν, την πέταξε, έπαθε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα, νοσηλεύεται μεταξύ ζωής και θανάτου στο νοσοκομείο. Ένα είναι αυτό. Ο άλλος, επειδή ήταν μεθυσμένος και επειδή δεν του δίνε σημασία η αφεντική να στο μπαρ, πήρε και γάζωσε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται ρε παιδάκι μου, σε πού ζούμε? Ο άλλος τον σκότωσε και τον πέταξε στον ποταμό και ψάχνουν να τον βρουν. Δηλαδή είναι να τα χάνεις. Πού ζούμε πια? Ζούγκλα!
1: Τώρα είναι να τα χάνεις. Αυτά πλέον έχουν γίνει η καθημερινότητα.
0: Δηλαδή αυτά που έγιναν το Σαββατοκυριακό, όλα ταυτόχρονα μαζί, η ιστερία τους έχει πιάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι έχει πιάσει, ρε παιδάκι μου.
1: Δεν ξέρω, πάντως βλέπω ότι, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, κάθε μέρα βλέπουμε και από ένα, οπότε πλέον δεν μας αγγίζουν σε τέτοια φάση. Ο άλλος άνοιξε
0: την πόρτα και πέταξε τη γυναίκα του έξω,
1: ναι,
0: από το ξύλο που της είχε δώσει και τη χτύπησε ο προφυλακτήρας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ποιος θα μεγαλώσει τα παιδιά του τώρα, τα τρία,
1: ναι,
0: και το ένα ελάχιστον ημερών?
1: Ναι, η γιαγιά και ο παππούς. Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα. Αποσυναρμολογήθηκε και το drone μίλησε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Επίσης, με γρήγορες διαδικασίες στο σπίτι μου 2, τι να κάνετε για να προλάβετε, και στο καθημερινό πιάτο τροφή φάρμακο για τον Αλτσχάιμερ. Ποια είναι τα φάρμακα δηλαδή και τι προκύπτει από τις μελέτες? Όχι τα φάρμακα, οι τροφές, συγγνώμη. Επίσης, ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου στο νοσοκομείο Αττικών, σε υποχρεωτική καραντίνα 42 ημερών. Η εφημερίδα Απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσο στο 26-27? Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένησης φορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδό τους και για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. 45 μέρες σε καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λαϊκισμός με το τσουβάλι, μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Επίσης, συνέντευξη ποταμός από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο Ανδρουλάκης τρέφεται από την τοξικότητα. Με το κόμπλεξ δεν κάνεις πολιτική. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου χάλασα τα χατήρια της διαπλοκής. Θα συνεχίσω να συγκρούμαι με τα συμφέροντα προς όφελος της πατρίδας. Υπηρετώ την παράταξη από μικρό παιδί. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη μου οικογένεια, λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, πως η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Και χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και στις εκμεταμιεύσεις.
0: Μας παραμυθιάζουν δηλαδή.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντίρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του κάζους Μπέλι. Οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Τι προβλέπετε για την Ανατολική Μεσόγειο? Η εφημερίδα Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξ υπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής έθνοσυνελεύσεως, κάζους μπέλι, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο. Η εφημερίδα Political, αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Υπάρχουν και παλιά ονόματα.
0: Όταν είδα το όνομα του Γαβρόγλου μέσα.
1: Πρώτο.
0: Και λέω εντάξει, άλλο σωτήρα, α πούμε.
1: Πρώτο.
0: Αυτό που διέλυσε την παιδεία δεν την ξαναδιαλύσει. Άρα τι έχουμε τραβήξει.
1: Λοιπόν, και σκανάρουν την πρώτη βόμβα. Άρχισε να μιλά το ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων προσπαθούν να σπάσουν τα κρυφά ψηφιακά του ίχνη και να ξεκλειδώσουν την προέλευση και την αποστολή του. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Σάλλος, ανέστησαν τη Λάσκαρη, όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ τη Ζωίτσα? Άλλο, δεν το
0: εκεί
1: έχω.
0: Φτάσανε.
1: Όλα έγιναν, λέει, χωρίς την έγκριση της οικογένειας της αείμνης της στάρ του σινεμά. Ένα θέμα είναι αυτό στην Εσπρέσο. Δεύτερο θέμα, η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα. Οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP. Βεβαίως. Επίσης, τα αγοραστά t-shirts του Αργυρού πριν το live, η Σκορδά και το In Love ζεύγος Σαμπάνι. Λοιπόν, η εφημερίδα Star σε άλλο μήκος κύματος. Άγριο θρίλερ με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα που λήγει τον Ιούνιο. κόψε τα λεφτά, αλλιώς φεύγεις. Η τεράστια μείωση στο μισθό του γνωστού παρουσιαστή που απαιτεί το κανάλι, το σκληρό πόκερ και η λυπή που δεν ανανεώνεται η συνεργασία. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, μαυροφορεμένη Κεράκος η Τζορτίνα. Όλα όσα έγιναν στο μνημόσυνο για τα 40 της Μαρνέλλας. Επίσης, εδώ, βάλτε τα χρυσαφικά σε λεκάνη. Πώς έκλεβαν χρυσό από ηλικιωμένες η Σπύρα των δίθεν υπαλλήλων της ΔΕΗΕ. Κάτι λέγανε, σου έχει κοπεί το καλώδιο, βάλτε τα χρυσαφικά στη λεκάνη.
0: Και μέσα στους αυτούς, στην ίδια Σπύρα, και 15χρονος, παρακαλώ.
1: Από μικρός, στο κουρμπέτι.
0: Ακριβώς. Εκπαίδευση. Αντί να πηγαίνει σχολείο, ήταν στη Σπύρα. Mm.
1: Λοιπόν, θυμάστε, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια μίας από τις πιο... πώς να το πω, δεν είναι τραγική ακριβώς, σοκαριστικές, μία από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες που έγιναν ποτέ. Όχι γιατί δολοφονήθηκε μία γυναίκα, ήταν ο τρόπος, ήταν όλο το σενάριο που είχαμε, είχαμε όλο το ψέμα και ένα μωρό πάνω στο άψυχο πτώμα της.
0: Μιλάς για Καρολάιν τώρα, ναι. Αν κατάλαβα καλά.
1: 11 Μαΐου του 2021 ήταν τότε που γράφτηκε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, όταν η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα γλυκά νερά. Για περισσότερο από μένα, από ένα μήνα... το έγκλημα παρουσιαζόταν ως ληστεία μεταφώνου, μέχρι τη στιγμή που ο σύζυγος της Μπάμπης Αναγνωστόπουλος παραδέχτηκε ότι ήταν ο ίδιος που τη δολοφόνησε.
0: Και τώρα σπουδάζει και παίρνει και το πτυχίο του δικηγόρου στη φυλακή.
1: Νομική, ναι. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια αίσθηση στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, αλλά και εξαιτίας της σκηνοθεσίας που ακολούθησε. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, ο πιλότος τότε είχε προσπάθει να παρουσιάσει το περιστατικό ως εισβολή ληστών στο σπίτι.
0: Και κλάμα, ενώ έγινε στα κανάλια,
1: σκότωσε,
0: και κλάμα.
1: Σκότωσε και κρέμασε ακόμη και το σκύλο της οικογένειας, ώστε να στηρίξει το σενάριο που περιέγραφε στις αρχές. Για 37 μέρες εμφανιζόταν δημόσια ως σύζυγος που είχε επιζήσει από μια τραγωδία. Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τα ψηφιακά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας αλλά και στην ομολογία του. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, η Λιδία, στοιχείο που βάρινε ακόμη περισσότερο το κλίμα γύρω από την υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, το παιδί βρέθηκε πάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας του, ενώ ο πιλότος είχε δεθεί πιστάγκωνα για να υποστηρίξει το σενάριο της ληστείας.
0: Μπόρεσε και δέθηκε μόνος.
1: Καλά τώρα, εντάξει, τώρα το πώς δέθηκε.
0: Πιστάγκωνα, αυτό είναι το περίεργο.
1: Εντάξει. Ναι, έχει από το 2022 καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ενώ του επιβλήθηκαν και πρόσθετες ποινές για τη θανάτωση του σκύλου και την παραπλάνηση των αρχών. Ο εισαγγελέας τότε είχε πει: έδρασε με έναν τρόπο πρωτοφανή. Είναι ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που έχουν γίνει στον κόσμο. Ζήτησε να κάνει συνεδρίες με την ψυχολόγο αφού είχε κάνει το έγκλημα και δεν έχισε ούτε ένα δάκρυ.
0: Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει άπειρες δολοφονίες.
1: Ένα δευτερόλεπτο, το 2023 το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, προσέξτε, γιατί στο εφετείο συνήθως πηγαίνεις ασκώντας έφεση στην απόφαση, όμως, όχι, δεν είναι απαραίτητο, όταν κάνεις έφεση είσαι στο 50-50, θα μου τη μειώσουν ή θα μου την αυξήσουν,
0: έτσι,
1: λοιπόν, αυτού, εκτός από την ποινή των ισοβίων, του πρόσθεσαν και άλλα 11,5 χρόνια φυλάκισης και ένα πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε πράγματι είναι αλήθεια αυτό ότι έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές γυναικοκτονίες.
0: Και συνεχίζουν κάθε μέρα και από μία.
1: Σχεδόν.
0: Άμα ακούσεις τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση και ακούσεις τι γίνεται κάθε μέρα στα διάφορα αστυνομικά τμήματα σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών, θα τρελαθείς. Μην νομίζεις επειδή δεν μαθαίνουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ προχθές και χθες δηλαδή το σκεφτόμουν. Θυμάστε ένα που είχαμε για μία γυναίκα το Μάρτιο που βρέθηκε στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, έξω μάλλον από μία πολυκατοικία, που βρέθηκε χτυπημένη, βαριά.
0: Στην Κρήτη λες τώρα.
1: Όχι, στη Βέρεια.
0: Στη Βέρεια, άλλη αυτή.
1: Όχι άλλη, ναι. Είναι παλιό αυτό που λέω.
0: Ναι, λέω άλλη. Για πες και τι έγινε.
1: Λοιπόν,
0: έζησε.
1: Ναι, έζησε. Βασικά έζησε, τέλος πάντων βρέθηκε, ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και την μετέφεραν κατευθείαν στην Θεσσαλονίκη. Και σκεφτόμουν τόσες μέρες ότι δεν έχουμε ακούσει τίποτα, δηλαδή μία είδηση, κάτι καινούριο για αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω τι, δεν υπάρχει τίποτα βασικά. Τίποτα. Εδώ και πάνω από, είναι βασικά νομίζω από 16-18 Μαρτίου αυτό είχε συμβεί.
0: Ναι, προσπαθώ να το θυμηθώ, δεν με βοηθάει η μνήμη μου. Εσύ για να το λες, καραντί έτσι είναι.
1: Όχι, υπάρχει δηλαδή σαν είδηση ακόμα, αλλά δεν υπάρχει κάτι.
0: Το νεότερο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διάλειμμα.
2: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάντα τους ακροατές μας. Χαιρόμαστε.
0: Και ξέρεις, κάποιες αλήθειες από τους ακροατές έχουν βάση. Αλλά δυστυχώς, ποιος τους ακούει? Γι' αυτό και δεν λέμε τίποτα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ναι. Ξανά τα ίδια. Άλλη μια προκήρυξη για 8 νέες θέσεις γιατρών για το Αργοστόλι και για το Λιξούρι. Και με κίνητρα έως 7.200 ευρώ το χρόνο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: 8 νέες θέσεις λοιπόν ειδικευμένων γιατρών για τα νοσοκομεία Αργοστολίου και Λιξουρίου ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης 1.131 θέσεων από το Υπουργείο Υγείας. Όπως μας κάνει γνωστόν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο κύριος Παναγής Καγβάτος. Στο πλαίσιο της προκήρυξης από το Υπουργείο Υγείας προκηρύχθηκαν χθες, μάλλον όχι χθες, την Παρασκευή 8 Μαΐου, σημαντικές νέες θέσεις ιατρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία Αργοστολίου και Λιξουρίου. Συγκεκριμένα για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς προκηρύσσονται
1: μία θέση ιατρικής βιοπαθολογίας εργαστηριακής ιατρικής βαθμού επιμελητή Α, δύο θέσεις εσωτερικής παθολογίας επίσης επιμελητή Α, μία θέση διευθυντή χειρουργικής, μία θέση χειρουργικής βαθμού επιμελητή Α, μία θέση αναισθησιολογίας βαθμού επιμελητή Β, μία θέση καρδιολογίας βαθμού επιμελητή Α, και παράλληλα για το Ματζαβινάτιο προκηρύχθηκε μία θέση εσωτερικής παθολογίας βαθμού επιμελητή Α.
0: Και μας λέει ο κύριος Καπάτος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον έχουν θεσμιστεί σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στις δομές υγείας της Κεφαλονιάς, τα οποία φτάνουν έως και τα 7.200 ευρώ μεικτά ετησίως για συγκεκριμένες ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά μας ανήκουν στις άγονες περιοχές τύπου Α. Επιπλέον οι Δήμοι της Κεφαλονιάς συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια ενίσχυσης των δομών υγείας, παρέχοντας μηνιαία χρηματική ενίσχυση σε γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στον τόπο μας. Τα οικονομικά αυτά κίνητρα αυξάνουν το συνολικό εισόδημα των γιατρών και συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών στέγασης και διαβίωσης, δημιουργώντας πλέον πιο ελκυστικές συνθήκες για νέους γιατρούς να επιλέξουν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
1: Μάλιστα.
0: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γιατρών ξεκινούν από τις 25 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Ενώ η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας. Ο κ. Καπάτος καταλήγει στην ανακοίνωσή του: ως βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνεχίζω τη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά μας, με στόχο ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι γίνονται προσπάθειες.
1: Προκηρύξεις.
0: Με τις προκηρύξεις κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Κάθε φορά προκηρύξεις βλέπουμε, ενδιαφέρον δεν βλέπουμε. Μακάρι αυτή τη φορά, βέβαια το ίδιο λέμε κάθε φορά που βλέπουμε τις προκηρύξεις, μακάρι αυτή τη φορά οι προκηρύξεις να πιάσουν τόπο και μακάρι το πρόβλημα υγείας στα νησιά μας να λυθεί μια και καλή. Μεταξύ μας, γιατί τα στερνά λέει μιλούν και για το τώρα.
1: Τιμούν τα πρώτα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, μακάρι, θα είμαι ο πρώτος που θα βαρέσω τα κανόνια του Λυκαβητού. Έτσι και εδώ, ότι πιάνουν τόπο. Θα παρακαλέσω τον Φρούραρχο στην Ακρόπολη να πάει να βαρέσει τα κανόνια, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, εδώ στο Αργοστόλι.
0: Με.
1: Με 14 θέματα. Απολογισμοί, εγκρίσεις, δηλαδή πιο έτσι, όχι, χαλαρά, εγώ θα τα πω χαλαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δηλαδή...
0: Προβλέπεις ότι
1: ίσως,
0: θα κινήσει...
1: Ναι, υπάρχει μόνο στην αρχή ένα θέμα όσον αφορά την έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές του ΕΣΠΑ, δηλαδή...

0: πατρών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Τώρα.
1: Και για αυτόν τον λόγο.
0: Δεν γίνεται πάντως στο θέατρο, γίνεται στο ευμελτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Δημοτικό συμβούλιο όμως, έκτακτο κιόλας, στη Σάμη.
1: Για ποιο θέμα?
0: Λοιπόν, το θέμα είναι αποκλειστικά η υγεία.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, η συνεδρίαση θα γίνει 14 Μαΐου,
1: ναι,
0: Πέμπτη δηλαδή, στις 5 το απόγευμα. Και τα θέματα είναι ενημέρωση, συζήτηση για την υγεία στο Δήμο Σάμης. Εισηγητής είναι ο Δήμαρχος.
1: Κάτι θα έχει να πει ο κύριος Δρακουλόκονας. Γιατί τώρα, εκτός από αυτό δηλαδή, που εντάξει θα γίνει το ειδικό συμβούλιο εκεί, εδώ έχουμε πάλι τον Γιώργο τον Καβαλιαράτο, ο οποίος έχει βγάλει πάλι το οπλοπολιβόλο και πυροβολή. Δεν ζητάμε θαύματα, λέει ο κύριος Καβαλιαράτος, αν ζητάμε τα αυτονόητα. Και αναφέρεται στη δεύτερη ειδική συνεδρία λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σάμης στις 30 Απριλίου που έγινε. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης τους Χαλκιάς Διονύσης κατέθεσε δημόσια ένα ξεκάθαρο και αυτονόητο ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή έχει προγραμματίσει να προβεί η Δημοτική Αρχή σε σχέση με την αντιπυρική προστασία, καθαρισμούς οδών και ακάλυπτων εκτάσεων, την καθαριότητα, τη διασφάλιση επάρκειας νερού, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και πάσης φύσεως ενέργειες σε επίπεδο υποδομών και καταστάσεων. Ένα ερώτημα απολύτως θεσμικό, σοβαρό και αναγκαίο εν ώψη της θερινής περίοδου και της αυξημένης επισκεψιμότητας που δέχεται ο τόπος μας. Στην ουσία όμως, λέει ο κ. Καβαλιαράτος, καμία πραγματική απάντηση δεν δόθηκε για κανένα από τα ζητήματα που τέθηκαν. Στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης η Δημοτική Αρχή μας ανέλησε το όραμά της για το μακρινό μέλλον, αλλά για το σήμερα δήλωσε απλά αδύναμη, ανήμπορη και απροετοίμαστη να ανταπεξέλθει στα αυτονόητα. Και δυστυχώς, σημειώνει ο κύριος Καβαλιαράτος, σήμερα 10 Μαΐου η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την πλήρη απουσία σχεδιασμού και προετοιμασίας. Θα μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε εκατοντάδες φωτογραφίες εγκατάλειψης από κάθε γωνιά του Δήμου. Επιλέξαμε όμως το νεκροταφείο Κομιτάτων και το γύρο της Φιλαρμονικής Σάμης, γιατί ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους νεκρούς μας και στα παιδιά μας δείχνει το πραγματικό επίπεδο σεβασμού μιας κοινωνίας και μιας διοίκησης. Όταν ακόμα και αυτοί οι χώροι παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο διοικητικό, είναι βαθιά πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό. Και συνεχίζει ο κύριος Καβαλιαράτος, και δυστυχώς, όσο κάποιοι θεωρούν ότι η επικοινωνία μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα, η ίδια η καθημερινότητα θα τους διαψεύδει με τον πιο σκληρό τρόπο. Αν δεν μπορούν να διατηρηθούν στοιχειωδώς καθαροί και ασφαλείς χώροι συγγνώμη, καθημερινής χρήσης και ιστορικής σημασίας, πώς ακριβώς θα διαχειριστεί ο Δήμος σε πλήρη κατάρρευση τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού?
0: Μάλιστα. Δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε τα αυτονόητα. Ζητάμε ένα Δήμο να προλαμβάνει και όχι να τρέχει πίσω από τα προβλήματα. Ένα Δήμο που να λειτουργεί με σχέδιο, ευθύνη και παρουσία. Και πάνω απ' όλα ένα Δήμο που δεν θα υποτιμά την νοημοσύνη των δημοτών. Αντί αυτού βλέπουμε μια Δημοτική Αρχή που αρκείται στις ανακοινώσεις για τα μεγαλεπίβολα σχέδια επί χάρτου, στις δικαιολογίες και στη διαχείριση της εικόνας, την ώρα που η πραγματική εικόνα του Δήμου εκπέμπει εγκατάλειψη. Ένας τόπος δεν εγκαταλείπεται μέσα σε μία ημέρα, εγκαταλείπεται όταν η αδιαφορία γίνεται συνήθεια, όταν η ανικανότητα βαφτίζεται κανονικότητα και όταν η κοινωνία καλείται απλώς να συνηθίσει

0: όμως 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Εδώ είμαστε και έγινε και αυτό, ε.
9: Έγινε και καιρός ήταν.
8: Τελικά, θα το ξαναπούμε γιατί σας το είπαμε και μέσα την προηγούμενη εβδομάδα, το Μουσικό Γυμνάσιο της Κεφαλονιάς είναι γεγονός πια. Και με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι η ενομιερωτική εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 26-27.
9: Το επόμενο αμέσως, δηλαδή, από το Σεπτέμβρη.
8: Βέβαια. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην επιβλητική αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονιάς. Η οποία συνέβαλε ουσιαστικά και στην επιτυχημένη διοργάνωση της βραδιάς. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο δεσιμότατος πατήρ Κωνσταντίνος Τζουβέκας ως εκπρόσωπος του Σεβασιωτάτου Μητροπολίτη Κεφαλονιάς κυρίου Δημητρίου. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιδάκης Παναγής Καπάτος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και η Θάκη Σωτήρης Κουρής, η αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας και απόδημου ελληνισμού Ελένη Παπαναστασάτου.
9: Όλοι δηλαδή.
8: Καθώς και η αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Λειξουρίου, η αγαπητή κυρία Ελένη Λουκέρη, και η πρόεδρος του Υπεριώνα, η κυρία Σοφία Μαροπούλου.
9: Μάλιστα.
8: Την εκδήλωση προλόγησε και καλωσόρισε ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονιάς ο κύριος Αλέξανδρος Σοφρόνης Στη συνέχεια ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Λειψουρίου για θέματα παιδείας και νέας γενιάς Κωνσταντίνος Λαζαράτος, ως συντονιστής της εκδήλωσης, παρουσίασε τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και τις προοπτικές του νέου σχολείου, το οποίο θα στεγαστεί στους χώρους του πρώην Τμήματος Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
9: Μάλιστα.
8: Επίσης, χαιρετισμό απίθυνε και η νέα Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς, κυρία Αραβαντινού Ζαφύρη Αθανασία.
9: Α, συγχαρητήρια, γιατί βεβαίως είναι η πρώτη φορά που ακούμε το όνομά της.
8: Μπράβο, καλή συνέχεια, καλή λειτουργία, καλό κουράγιο κυρία Αραβαντινού και καλά αποτελέσματα. Η οποία δήλωσε ότι αναλαμβάνει με αίσθημα ευθύνη στην τιμητική αυτή θέση και εξέφρασε τη βούλησή της να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την εδραίωση του νέου σχολείου ως ενός σημαντικού πυρήνα μουσικής παιδείας και πολιτισμού για την Κεφαλονιά.
9: Ναι. Βρέθηκαν οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας, ήταν προσκεκλημένοι δηλαδή, οι οποίοι με τη δυναμική τους παρουσία συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση του σκοπού της εκδήλωσης. Συμμετείχαν οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Πάστρας Γεώργιος Μπουρδόπουλος, καθηγητής σαξοφόνου, ο κύριος Ιάσονας Βάρκινος, καθηγητής τρομπέτας, η κυρία Ελευθερία Φάκου, καθηγήτρια κλαρινέτου, καθώς επίσης και 15 μαθητές του συνόλου φιλαρμονικής του σχολείου. Γονείς και μαθητές και πλήθος άλλων συμμετεχόντων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική μουσική παρουσίαση, έτσι, από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας, οι οποίοι εντυπωσίασαν με το υψηλό επίπεδο κατάρτισης στην παρουσία τους στη σκηνή και την καλλιτεχνική τους έκφραση, προσφέροντας ένα ζωντανό παράδειγμα των σημαντικών δυνατοτήτων και προοπτικών που μπορεί να δημιουργήσει ένα μουσικό σχολείο. Ακολούθως, ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Πάτρας, ο κ. Καραγιάννης, αναφέρθηκε στα ουσιαστικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ωφέλη της φοίτησης σε ένα μουσικό σχολείο, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το νέο σχολείο στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κεφαλονιάς. Εξέφρασε τη βούληση για στενή συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων μέσα από κοινές πολιτιστικές, πολιτιστικές και μουσικές δράσεις στο άμεσο μέλλον. Ο Δήμος Λειψουρίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη διεύθυνση, τους καθηγητές και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας για την πολύτιμη και ανιδιοτελή συμβολή τους στην προσπάθεια της ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς. Βεβαίως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλονίας για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, καθώς και προς όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της βραδιάς. Αυτά.
8: Οι προσπάθειες αυτές, σε συνδυασμό με την ουσιαστική συμβολή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Κεφαλονιάς, φέρουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, το Σεπτέμβρη θα χτυπήσει για πρώτη φορά το κουδούνι για τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς.
9: Λοιπόν, να ευχηθούμε και εμείς να έχει βασικά, έτσι, τα άτομα από τις 4 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Οι γονείς και οι δαιμόνες των υποψήφιων μαθητών και μαθητριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, έχοντας υπόψη ότι για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη γνώση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων και οι εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν είναι εξαιρετικά απλές. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής δεν είναι δεσμευτική, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο μουσικό σχολείο. Επίσης, ότι οι μεταφορές από και προς το Μουσικό Σχολείο καλύπτονται δωρεάν από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ναι, είναι όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία,
8: ναι.
9: Που το έχει αναλάβει η περιφέρεια. Επίσης, παρέχεται δωρεάν εισήτηση των μαθητών στο σχολείο από το Δήμο Λειξουρίου.
8: Μπράβο.
9: Ναι, και αυτό γιατί πρέπει να το πούμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Επειδή οι μαθητές θα καλούνται να περνάνε περισσότερες ώρες στο σχολείο. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Θα είναι περισσότερο. Επίσης, θα απολαμβάνουν μαθήματα μουσικής και μουσικών οργάνων δωρεάν, που άλλα παιδιά για τα αντίστοιχα μαθήματα θα έπρεπε οι γονείς τους να πληρώναν αρκετά. Και τέλος, όπως έχει τουλάχιστον επισημανθεί και από τους δύο διευθυντές των μουσικών σχολείων, που έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις ενημέρωσης, δηλαδή της Κέρκυρας και της Πάτρας, το έχουν πει. Οι μαθητές των μουσικών σχολείων λειτουργούν σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον με μηδενικό μπούλινγκ και υψηλό επίπεδο συνεργασίας και ομαδικότητας, με εξαιρετικά καλές προόπτικες.
8: Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Πάντως, αν κρίνω από το ενδιαφέρον και από τις φωτογραφίες που είδα, πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε. Αυτό είναι αισιόδοξο.
9: Ναι, είναι αισιόδοξο το ότι υπάρχει ενδιαφέρον προς το παρόν. Θα δούμε ποια είναι η πραγματική τελικά βούληση όλων όσων παρακολούθησαν, γιατί μπορεί κάποιοι τελικά ή τα παιδιά τους να μην είναι τελικά μέσα σε αυτό το πνεύμα.
8: Ναι.
9: Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι υπήρξαν αρκετοί που παρακολούθησαν την συγκεκριμένη ενημέρωση, έτσι.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Μένουμε στα σχολικά. Υπάρχει όχι τη Σελμέκη, στις κάμερες στα σχολεία. Όχι κάμερες στα σχολεία. Το τελευταίο διάστημα, με διάφορα προσχήματα, επανέρχεται το θέμα τοποθέτησης καμερών στα σχολεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σελμέκη τονίζει ότι για κανένα λόγο και για καμία αιτία δεν πρέπει να τοποθετούνται κάμερες σε σχολικούς χώρους. Η τοποθέτηση καμερών είναι μια απαράδεκτη επιλογή, ανεξάρτητα αν προτείνεται κάτω από το βάρος μιας δικαιολογημένης αγωνίας των γονέων και εκπαιδευτικών για την προστασία των σχολικών χώρων από κλοπές και φθορές, ή αν υλοποιείται ως κατεύθυνση και οργανωμένη επιδίωξη από την κυβέρνηση και κάποιες δημοτικές αρχές για τις δικές τους αυταρκικές επιδιώξεις. Παραδείγματος χάρη, η νομοθέτηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της γενικευμένης παρακολούθησης μαθητών εκπαιδευτικών ακόμα και μέσα στην τάξη, με την απαράδεκτη διαδικασία online μετάδοσης των μαθημάτων, σαν να βρίσκονται σε reality show. Δηλαδή, δύο λεπτά τώρα, εγώ να εκφράζω μια απορία. Ένας καθηγητής ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα που κάνει καλά τη δουλειά του, τι θα τον ενιάξει εάν γίνεται παρακολούθηση? Θα τον πειράξει? Τα παιδιά θα τα πειράξει?
9: Εντάξει, γενικά δεν ξέρω τώρα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορεί όμως κάτι να έχουν στο μυαλό τους το οποίο δεν τους αρέσει.
8: Μήπως θέλει κάτι να κρύψει ο εκπαιδευτικός?
9: Δεν νομίζω. Τι να θέλει να κρύψει?
8: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Τι είναι? Τι να φοβηθεί?
9: Είναι θέμα φόβου. Δεν νομίζω ότι το βάζουν εκεί. Δεν είναι ότι φοβούνται κάτι, αλλά δεν το θεωρούν σωστό να γίνονται όλα έτσι, υπό παρακολούθηση.
8: Και ζητάει, λέει, γιατί δεν διαθέτουν σε κανένα σχολικό συγκρότημα σήμερα έστω και έναν φύλακα. Η γενικότερη κατάσταση στην εκπαίδευση και στα σχολεία, τραγικές και επικίνδυνες σχολικές υποδομές, ελλείψεις προσωπικού, εντατοποίηση ωραρίου μαθητών, εκπαιδευτικών, σε ένα αδυσόπιτο εξετασιοκεντρικό σχολείο. Η τραγική υποχρηματοδότηση, η κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών, οι νέοι ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση συνθέτουν μια τραγική εικόνα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτή την εικόνα συμπληρώνει η κρίση και ο εκφυλισμός ενός συστήματος που προωθεί για την νεολαία από τη μία την αμορφωσιά της μέσα σε εξαθλιωμένα σχολεία και από την άλλη τον εθισμό της στο χαφιεδισμό και στην ιδέα του Big Brother.
9: Μάλιστα.
8: Προωθεί την ηλεκτρονική παρακολούθηση της φυσικής παρουσίας και της δράσης των μαθητών σαν να είναι ύποπτοι, ιδιαίτερα όταν κινητοποιούνται. Και βέβαια τα απορρίπτει αυτά. Σήμερα γράφει, απευθύνουμε ξανά προς όλες τις κατευθύνσεις μερικούς από τους προβληματισμούς μας. Αλήθεια, μια μηχανή, μια ηλεκτρονική κάμερα μπορεί άραγε να διακρίνει τον εγκληματία από τον απλό μαθητή που μπαίνει στο προάβλιο του σχολείου για να παίξει όταν δεν έχει και άλλες επιλογές σε αθλητικές εγκαταστάσεις? Μπορεί να παρεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή των μαθητών ενός σχολείου, στην κουβέντα τους, στη συμπεριφορά τους, για να προασπίσει τελικά από ποιον, πού και πώς θα αξιοποιούνται αυτά τα στοιχεία? Αλήθεια, προστατεύουν σειρματοπλεγμένους χώρους τύπου hot spot? Τονίζουμε ότι η λειτουργία της κάμερας στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένου και του αύλιου χώρου, είναι μέτρο αντιπαιδαγωγικό, αντιδημοκρατικό και αυταρκικό.
9: Άλιστα.
8: Και περιορίζει την ελευθερία έκφρασης του συνόλου των φορέων της εκπαίδευσης.
9: Λοιπόν, οπότε έχουν κάποια απεργία, καταλήγουμε σε αυτό ή όχι? Βλέπω ένα απεργιακό κάλεσμα της ΑΔΔ για 13 Μαΐου.
8: Αυτό είναι άλλο. Εδώ είναι καλή τους ασφέθινους να μην υλοποιήσουν τέτοια σχέδια.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό καλή.
9: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την προσφυγή.

0: 26 71 0 69 425.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοβουλία.
3: Περνάει γρήγορα η ώρα όταν περνάει ωραία.
4: Ωραία. 10:30 τη συγκέντρωση.
3: Την Τετάρτη.
4: Τετάρτη.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες είχαμε πρωταθλήτρια στη Super League.
4: Πανάξια την ΑΕΚ.
3: Λοιπόν, η ΑΕΚ ακριβώς αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χθες, κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό
4: με 2-1.
3: Ναι, και βεβαίως βαθμολογικά έχουν μείνει ακόμα δύο αγωνιστικές. Βαθμολογικά κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα.
4: Ό,τι και να γίνει δηλαδή στους αγώνες.
3: Ναι, ναι, δεν έχει κάποιο.
4: Δεν έχει κάποιο νόημα.
3: Απλά πλέον ίσως έχει νόημα για το δεύτερο.
4: Έχει για το δεύτερο.
3: Ναι, εκεί δηλαδή στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον.
4: Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι η ΑΕΚ κέρδισε το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
4: Πανάξια.
3: Ναι, το...
4: Ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και αυτό το λέει ένας ολυμπιακάκιας βαμμένος.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, όπως και η κυρία από εδώ δίπλα μου, και εκείνη ολυμπιακού βαμμένη, αλλά έχει την ίδια άποψη και ιδιαίτερα ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι έχει και μία ιδιαίτερη η εξειδίκευση στα αθλητικά.
3: Όχι, τίποτα, θα πω μόνο ότι πραγματικά μπράβο στην ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ τι να πω, πήρε πανάξια το πρωτάθλημα, ναι.
4: Ήταν ομάδα.
3: Λοιπόν,
4: και το γλέντισε και στα μπουζούκια χτες, κάει και το πελεκούδι.
3: Ωραία.
4: Τραγούδισε 5 τραγούδια ο πρόεδρος της, ο κύριος Ηλιόπουλος.
3: Α, μάλιστα.
4: Τον έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση, εν είδη τραγουδιστή.
3: Μπράβο.
4: Το κάψανε, έγινε ο κακός χαμός.
3: Λοιπόν, να πούμε επίσης,
4: ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, ήρθε ισόπαλος με τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: 1-1.
4: Αλλά μένουν οι αγώνες για ποιος θα πάει δεύτερος και ποιος θα πάει τρίτος. 2 αγώνες είναι ακόμα.
3: Εντάξει.
4: Ναι.
3: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι ακόμα. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει μία εκκρεμότητα στο μπάσκετ.
4: Στο μπάσκετ.
3: Ναι. Διότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη προχθές. Την Παρασκευή νομίζω ήταν.
4: Ναι.
3: Και τώρα την Τετάρτη θα έρθει αντιμέτωπος ξανά στο 5ο παιχνίδι με την Βαλένθια. Είναι το 5ο παιχνίδι. Όποιος κερδίζει, κέρδισε, να το πω έτσι. Τελείωσε η υπόθεση. Όποιος κερδίσει πηγαίνει στο Final Four. Βέβαια, όποιος κερδίσει θα παίξει με τη Ρεάλ.
4: Και βέβαια να ξαναπούμε, αν δεν το έχουμε πει, ότι η ΑΕΚ αυτοκτόνησε. Η μπασκετική ΑΕΚ αυτοκτόνησε, προηγείται με 20 πόντους
3: και έχασε.
4: Και κατόρθωσε να χάσει.
3: Ναι, αυτό
4: δυστυχώς.
3: Δυστυχώς.
4: Έχασε ένα πρωτάθλημα, μια διεθνή διάκριση, στο τρίτο, στο τέταρτο.
3: Ναι, ήταν το Champions League, το Basketball Champions League, να το πούμε έτσι. Είναι η δεύτερη κατηγορία στο μπάσκετ, η πρώτη είναι η Ευρωλίγκα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη κατηγορία, παρόλα αυτά μιλάμε για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Στοιχώς, εντάξει, τώρα ό,τι έγινε, έγινε.
4: Μα ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις μέχρι το τρίτο με 20 μπροστά.
3: Έγινε.
4: Και στο τέταρτο τώρα να χάσεις και με 6 βαθμούς.
3: Τι διαφορά να κάνουμε.
4: Αυτοκτόνησες.
3: Λοιπόν, όσον αφορά πάντως τα δικά μας, γιατί πρέπει να τα πούμε, πρώτα απ' όλα, υπενθύμηση, το Σάββατο Βεργότια.
4: Άντε, η ώρα η καλή.
3: Δηλαδή, φτάσαμε πραγματικά να είμαστε μια ανάσα από τα Βεργότια, έτσι. Δηλαδή, δείτε το, σε 3 μέρες έχουμε μια πολύ μεγάλη, 3 μέρες, εντάξει, λόγου χάρη αυτό, έχουμε μία πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση,
4: ναι,
3: στο νησί μας, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία

0: για τους γονείς και για τα παιδιά να παρακολουθήσουν από κοντά μεγάλους αθλητές. Γιατί θα είναι μεγάλοι αθλητές, έτσι, έχουμε και σε όλα τα αγωνίσματα και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να το παρακολουθήσετε και να πάτε και τα παιδιά σας. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί φαίνεται ότι και οι δικοί μας αθλητές είναι μεγάλοι και το λέω αυτό διότι ένα ακόμα παιδί από την γυμναστική εταιρεία Κεφαλινίας κατάφερε να πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό εισιτήριο. Ο Γκέρση Σουλεϊμανί χθες βρέθηκε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών που έγινε στην Πάτρα. Λοιπόν, χθες έγινε αυτό. Τι κατάφερε να κάνει? Κατάφερε να τερματίσει στα 200 μέτρα με επίδοση 22,03, δηλαδή κάτι ελάχιστο παραπάνω από 22 δευτερόλεπτα τα 200 μέτρα. Φαντάσου να τρέχει στα 200 μέτρα. Και βεβαίως αυτή η επίδοση, να πούμε ότι είναι το εισιτήριό του για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών. Είναι για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λοιπόν κάτω των 18 ετών, έτσι μια εξαιρετική εμφάνιση. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο βήμα.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρετε, κάπως έτσι ξεκινάνε όλα, εγώ θα πω. Λίγο κουραστική προπόνηση, ένας αγώνας που σου δίνει όθηση για έναν δεύτερο, ένας τρίτος που θα σε κάνει ακόμα καλύτερο και φτάνεις στο σημείο, όπως έχουν ήδη δύο παιδιά μας, να σου έρχεται μια υποτροφή από την Αμερική και να σου λέει επέλεξε πού θες να πας για να αγωνιστείς και να σε κάνουμε μεγάλο αθλητή. Όταν δεν μπορεί, μπορεί να στο προσφέρει η Ελλάδα, έτσι.
1: Βέβαια. Κόπεις κτώνται, αλλά κτώνται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα.
1: Κάνα ανεμιστήρα σήμερα. Θα χρειαστείτε, λέει.
0: Εντάξει, μέχρι 27 βαθμούς. Λοιπόν, πριν να φύγουμε, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά να δούμε ακριβώς πόσο είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, έτσι. Γιατί λέει ότι τις 3 η ώρα θα φτάσει στο πικ της γύρω στους 27.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Α, και κάτι ακόμα, μην ξεχάσω. Αγαπητοί φίλοι που βρίσκεστε στην μεταξύ ορφανοτροφείου, στην περιοχή δηλαδή από το ορφανοτροφείο έως το λιμανάκι, μέχρι τις 4 η ώρα είστε χωρίς ρεύμα.
1: Ναι, δεν θα έχετε ρεύμα, μάλιστα.
0: Μέχρι τις 4 η ώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο.
0: Στις 11.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας εμείς. Να είστε κι εσείς εδώ. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 3. 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου. Ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Μισό!
13: Πάλι μισό!
12: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λοφόρου Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σταδίου, τη Βασιλής Σαμαλίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση από τον Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα οπλισμένα με Καλάσνικοφ εισέβαλαν στο υποκατάστημα, απείλησαν τους υπαλλήλους και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Συνεργός τους τους περίμενε σε αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της χώρας μας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα ενημερώσει στις Βρυξέλλες τους Ευρωπαίους ομολόγους του για το θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος που βρέθηκε στο Ιόνιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα από το Γενικό Επιτελείο, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, ανέφερε. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η χώρα μας θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα αποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2024. Περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών, δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις συζύγους τους. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολουθήσει στο Αττικόν ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Στην ενημέρωση τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι ανηλίκοι κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα οι δύο 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η γυναίκα νοσηλεύεται, χωρίς πάντως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Ο 30χρονος συνελήφθη, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συμμετοχή ντρόνς της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή περιλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησε το Ιράν στην απάντησή του στην αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει την Ιρανική αντιπρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν αύριο, 12 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου στην ΕΡΤ, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη νότι, νοτιοανατολική 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Η ένταση των ανέμων 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Τρίτη θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινή περίοδο όπου τα γεγονότα πλην των εκτάκτων που μας ευνηδιάζουν κάθε τρεις και λίγο δεν έχει κάτι σοβαρό. Σήμερα η επικαιρότητα δεν έχει κάτι σοβαρό. Και όταν συμβαίνει αυτό, με τον ότι προγραμματίζουμε κάποιες συζητήσεις με πρόσωπα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, συνήθως δεν τα γνωρίζουμε, μόνο η επικαιρότητα τα φέρνει μπροστά μας, αλλά διαχειρίζονται τόσα πολλά και τόσα σημαντικά πράγματα που καλό είναι να έχετε κι εσείς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινείται τούτη εδώ η χώρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου.
1: Υπερταμείο, θυμάστε τι είναι το Υπερταμείο? Εκείνο που λέγαμε ότι θα πάρει όλη την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια και θα
0: δώσει στους ξένους.
1: Θα είναι η εγγύητρια δύναμη για να πάρουμε τα δάνεια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα πουλάει την περιουσία για να πληρώνει τα δάνεια.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Καταρχάς θέλω να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, έτσι για να μπουν στο νόημα, τι κάνει σήμερα το Υπερταμείο. Διότι το Υπερταμείο είναι μια, κατά τη γνώμη μου, παρεξηγημένη έννοια. Θεωρούν ότι έχει την περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάει για να εξυπηρετήσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ακόμα μας κυνηγάνε. Άρα θέλω να μας εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το βασικό σας αντικείμενο, το εύρος των εργασιών σας και η βασική σας αποστολή.
2: Καταρχήν ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Νομίζω ότι καταρχήν οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που συνδέονται με την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που πέρασε προφανώς, αλλά έδωσε και ρευστότητα τότε στο ελληνικό δημόσιο με τον δανεισμό, ο οποίος αποτελεί και εθνική υποχρέωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε από εδώ και στο εξής να παράγουμε πλεονάσματα και μέσα από τα πλεονάσματα να μειώνεται και το χρέος, αλλά και να υπάρχει η ανάπτυξη που απαιτεί να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Το Υπερταμείο όντως ήταν ψιλοπαραξηγημένο, ίσως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς αυτό που είπατε, τι κάνει. Το Υπερταμείο, θυμίζω ότι έχει συσταθεί προκειμένου από τη μία να εξηγιάνει τις παλιές ΔΕΚΟ, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες είχαν διάφορα χαρτοφυλάκια τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από τις κεντρικές αγορές, τα λεωφορεία, το μετρό, μια σειρά από άλλες εταιρείες που οι συμμετοχές μας υπάρχουν, όπως είναι η συμμετοχή μας στη ΔΕΗ, η συμμετοχή μας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, αλλά και σειρά από εταιρείες όπως είναι οι Ελληνικές Αλικές, όπως είναι η Διόρυγα της Κορίνθου, για όσους το ξέρουν, είναι μια ΔΕΚΟ και η Διόρυγα της Κορίνθου, η οποία διαχειρίζεται το κανάλι της Κορίνθου, και μια σειρά από άλλες εταιρείες οι οποίες επί της ουσίας άμεσα και έμεσα έχουν αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, αλλά και επί της ουσίας είναι εταιρείες και πρέπει να λειτουργήσουν με βιώσιμο τρόπο στο διεθνές, προκειμένου να μην δημιουργούν ελλείμματα και αντιθέτως να αναπτύσσουν τα χαρτοφυλάκια τους, που θέλω να σου πω, όπως η ΕΤΑΒ καλή ώρα, που είναι μια από τις εταιρείες που κάθε πολίτης ή κάθε δημόσιος λειτουργός στην επαρχία και όχι μόνο συναντιέται με μια περιουσία που ανήκει στην ΕΤΑΒ. Άρα λοιπόν, το Υπερταμείο από τη μία διαχειρίζεται τις παλιές ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν περάσει πλέον σε ένα καινούριο μοντέλο διακυβέρνησης, πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο βιώσιμο. Άρα έχει την ευθύνη να κρατήσει αυτές τις εταιρείες σε βιωσιμότητα και σε ανταποδοτικότητα και προς το μέτωχο που είναι το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τους πολίτες από την πλευρά των υπηρεσιών. Καλή ώρα, η ανακαίνιση του στόλου που κάνει ο ΣΥ ή η στάση που επιχειρεί στο μέτρο, την έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ή το γεγονός ότι εξυγχρονίζεται το εμπόριο στις κεντρικές αγορές, θα το βρίσκουμε και ως καταναλωτές στο τέλος στη τιμή των προϊόντων, γιατί μειώνονται
1: τα κόστη της αλυσίδας. Οι ταμείοι εξακολουθούν να είναι, θέλω να πω, μια δημόσια περιουσία όταν αποκρατικοποιείται, όταν πωλείται.
2: Σωστά.
1: Ένα κομμάτι πηγαίνει για
2: υπάρχει
1: τα
2: λοιπόν από τη μία, κάνει το μάνατζερ για να εξορθολογήσει τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό του, επαναλαμβάνω τις παλιές ΔΕΚΟ, από την άλλη χειρίζεται άμεσα αξίες όπως είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, καλή ώρα, ή και asset όπως ήταν η Εγνατία, να φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποκατοικοποίησης, η Αττική Οδός που
1: Εγνατία και η Αττική Οδός πουλήθηκαν, ας πούμε, κάποια δισεκατομμύρια.
2: Αυτές καταρχήν να πούμε το εξής, δεν πουλήθηκαν, παραχωρήθηκαν. Άρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο ικανή και να προσελκύσει επενδυτή, αλλά και να είναι και βιώσιμο το έργο και για τον επενδυτή και για το ελληνικό δημόσιο. Η αξία αυτής της παραχώρησης, όντως έχει συνεφερθεί στο δημόσιο χρέος. Είναι μια διαδικασία όμως νομοθετημένη, τυποποιημένη και απομειώνει μάλιστα το δημόσιο ελληνικό χρέος.
1: Χρωστάμε 383 δισεκατομμύρια, βλέπω εδώ. Αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια που τα οποία πήραμε από αυτή την παραχώρηση, τα δώσαμε στους...
2: Αυτά δανειστές μέσα από ένα μηχανισμό στη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους απομειώνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θέλω να σας πω ότι από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πλέον έχει απορροφηθεί και είναι μια εταιρεία με το υπερταμείο, έχει συνεισφέρει στην ελληνική δημοκρατία και στο ελληνικά οικονομικά πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Συν ότι αυτές οι παραχωρήσεις δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία ανάπτυξης, όπως γνωρίζετε καλά, ένας επενδυτής θα χτίσει τη μεγάλη εξοδευτική μονάδα ή θα αναπτύξει, θα προσλάβει προσωπικό για να συντηρήσει τους δρόμους ή θα κάνει επενδύσεις στα λιμάνια. Αυτά δημιουργούν μια δευτερογενή οικονομία. Υπολογίζεται σχεδόν άλλο τόσο η επίπτωση που έχει στην οικονομία μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ναι, διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας αλλά και της απομείωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το τρίτο, και ίσως δεν το γνωρίζει κανείς αυτό, το υπερταμείο από το 21 και μετά οριμάζει για το λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού δημόσιου κράτους σειρά από δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πάλι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στην επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Υγείας είχε σχεδιάσει ένα μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναβάθμιση περισσότερο από 90 νοσοκομείων και 150 κέντρων υγείας. Νομίζω ότι όσοι έχουμε τουλάχιστον βιώματα από την ύπαρξη ενός κέντρου υγείας στην περιοχή μας ή ενός κεντρικού νοσοκομείου, είναι εμφανέστατη πλέον όποιος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν και επισκέπτεται ξανά τώρα τις υποδομές, η αλλαγή και ανακαίνιση αυτών των υποδομών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που ξεπερνάει τα 570 εκατομμύρια. Εμπιστεύτηκε το υπερταμείο και τη μονάδα συμβάσεων στατικής σημασίας να οριμάσει και να δημοκρατήσει τα έργα και να τα συμβασιοποιήσει για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.
0: Άρα, για να το καταλάβω καλά, εσείς δεν πουλάτε ή δεν νοικιάζετε μόνο περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, έχετε και την εποπτεία ή δημιουργείτε τους διαγωνισμούς που κάνει.
2: Οριμάζουμε καλύτερα, να το πούμε σωστά, έργα για διάφορα έργα. Μεταξύ αυτών
0: γιατί
2: είναι.
0: Γιατί να το κάνετε εσείς?
2: Να σας πω γιατί. Γιατί οι αναθέτουσες αρχές στο κράτος, η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολούθησαν τον εξυγχρονισμό που όφυλαν να κάνουν στην περίοδο και μετά την κρίση και μετά το COVID, η αλήθεια είναι. Οπότε από τη μία είναι αυτό. Το κράτος επίσης, αν θέλει να στελεχώσει αυτές τις υποδομές, πηγαίνει στις διαδικασίες του Δημοσίου και του ΑΣΕΠ. Άρα, αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος δεν είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να γίνει επιχειρησιακά αμέσως. Από την άλλη, το Πρεταμείο είναι εκτός των δημόσιων αυτών διαδικασιών. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έντονη κοινωνική και πολιτική λογοδοσία. Από την άλλη, όμως, έχει την ευελιξία να μπορεί ως εταιρεία της ελεύθερης αγοράς να προσλάβει ή να πωλήσει προκειμένου να είναι επιχειρησιακά ικανή να φέρει πέρα στα project τα οποία της έχουν ανατεθεί. Άρα νομίζω ότι ήταν μια σοφή επιλογή του 2021 που συστήθηκε ή δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα, καλύτερα να πούμε, στο τότε τα ΕΠΕΔ και σήμερα υπερταμείο, και διαμορφώσαμε μια μονάδα που έχει περισσότερο από 45 νέους και μη, αλλά σίγουρα δυναμικούς επιστήμονες, άνθρωπους που έχουν γνώση πάνω στα δημόσια έργα, στις δημόσιες προμήθειες, και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε αρκετά τον χρόνο ορίμασης,
1: δηλαδή,
2: τη δημοκράτηση.
1: Ξέρω, το δημόσιο να πουλήσει κάτι πριν από 5 χρόνια.
2: Θα σας πω μόνο δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, καθαρίστηκαν περισσότερα από 100 δημόσια δάση σε όλη τη χώρα, που ο μέσος όρος δημοπράτησης, δηλαδή φέτος για να καταλάβετε, ανατέθησαν 38 συμβάσεις σε 25 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ενώ το ελληνικό δημόσιο πόσο θα πρέπει να κάνουν, ένα χρόνο?
2: Δεν θέλω να πω, αλλά νομίζω πάντως θα προλάβουν τη φετινή αντιπρική περίοδο. Άρα λοιπόν,
0: όπως φαντάζομαι και το Ταμείο Ανάκαμψης και απορρόφησε χρήματα, γιατί τρέξατε εσείς γρήγορα τους διαγωνισμούς.
2: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να δεσμευτώ και να το πω δημόσιο, γιατί πλέον είναι δεδομένο, έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και έχουν συμβαθροποιηθεί. Εμείς έχουμε φέρει εις πέρας το 98% των έργων που μας ανατέθηκαν από την ελληνική δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και μπορώ να πω χαρακτηριστικά, πέρα από τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, είναι φυσικά το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο πρόγραμμα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των υποδομών της πολιτικής προστασίας, ούτως ώστε να είναι, είναι από αεροπλάνα, είναι απεριοριστικά οχήματα, είναι αεροσκάφη, τα οποία για πρώτη φορά η χώρα επιχείρησε και τα έκανε με δημόσιες ανοιχτές διαδικασίες, γιατί αυτά θεωρούνταν κατά πολύ και στρατιωτικό υλικό. Όμως τόλμησε και σωστά η κυβέρνηση, και ήταν μια απόφαση λυμμένη εξ αρχής, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί θα πρέπει να γίνουν για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες. Και πέτυχε παρεμπιπτόντως, καθότι το πρόγραμμα έχει συμβασιοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και πολλές άλλες, όπως σας είπα πριν, το πρόγραμμα Αντινέρο, που θυμίζω ότι μετά τις καταστροφές στον Εύρο, καλή ώρα ένα παράδειγμα θα πω, που έπρεπε να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα παραδίδονται περισσότερα από 100 φράγματα, τα οποία και σώσανε παρεμπιπτόντως την Αλεξανδρόπολη στις μεγάλες φετινές πλημμύρες. Άρα αυτά του χρόνου θα είναι πλήρως λειτουργικά, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι θα προστατεύσουν όσο μπορούμε, φυσικά με αναλόγως και το φυσικό γεγονός, έτσι, κάποια τέτοιου τύπου θεομονία, αλλά δημιουργούν και νέα οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν θα πάτε τώρα, θα δείτε στα φράγματα αυτά έχουν γίνει μικρές λιμνούλες που δημιουργούν και οικοσυστήματα μέσα στο δάσος, που αυτό θα φέρει την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία επί της ουσίας αλλάζουν ουσιοδός την ποιότητα ζωής των πολιτών.
0: Μπορείτε να μας πείτε μια σημαντική σύμβαση που χειρίζεστε αυτή την περίοδο για να γίνει κάτι το οποίο περιμένουμε χρόνια να γίνει? Ας πούμε, ξέρω από την ελληνική αστυνομία ότι έχει αναλάβει κάποια.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μία συμβάση, είναι κοντά στα 9 δις αυτά τα οποία οριμάζουμε. Πολύ σημαντικά και σπουδαία για την δημόσια διοίκηση, όπως αναφέρατε, μια σειρά από διαγωνισμούς της ελληνικής αστυνομίας, από τις γνωστές body cameras μέχρι τον διαγωνισμό.
0: Πού βρίσκεται αυτός ο
2: διαγωνισμός? Έχουμε τελειώσει πολύ γρήγορα με το Υπουργείο τις διαδικασίες. Είναι θέμα πλέον τυπικής διαδικασίας. Μένουν κάποιες εγκρίσεις προκειμένου ο διαγωνισμός να βγει στον αέρα. Θα ξεκινήσει αισθητά αλλαγμένος από την προηγούμενη διαδικασία.
0: Μιλάμε για τις κάμερες, 2000 αν δεν κάνω λάθος, κάμερες οι οποίες θα φέρουν...
2: Λίγο λιγότερο.
1: 6-7 χρόνια μιλάμε για αυτές τις κάμερες. Αλλά...
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούντουσαν στο παρελθόν ήταν ίσως, ήθελε μια αλλαγή, και τώρα η πολιτική ηγεσία το έχει πιάσει από την αρχή σωστά, και είμαστε πολύ κοντά στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν είναι μόνο αυτά όμως, είναι και έργα τα οποία κρατάν το πρόσημο της ανάπτυξης και στην περιφέρεια, από αρκετές αναβαθμίσεις σε λιμενικές υποδομές μέχρι τα έργα του ΟΣΕ, τα οποία το Υπουργείο Υποδομών σωστά έχει προτεραιοποιήσει, και μεταφορών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με τον ΟΣΕ και με το Υπουργείο, με τον κύριο Κερανάκη, ο οποίος έχει την ατζέντα του χαρτοφυλακίου για τον ΟΣΕ, ούτως ώστε να δημοκρατήσουμε μεγάλους διαγωνισμούς που θα αναβαθμίσουν και το δίκτυο αλλά και τη τηλεδιοίκηση στο επίπεδο το οποίο οφείλουμε να έχουμε ως σύγχρονη
0: χώρα. Άρα ουσιαστικά το δημόσιο άργησε, αλλά παραδέχθηκε ότι αυτό το σύστημα του

0: οικονομία. Δημιουργούν υπεραξία στην εθνική οικονομία, στην εθνική παραγωγή. Άρα, εκ των πραγμάτων, η δημόσια σύμβαση είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι μόνο δαπάνη, γιατί κάποιο ακούει μια δημόσια σύμβαση και σου λέει πληρώνει το δημόσιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Μόνο και μόνο
0: το δημόσιο από τη μία παίρνει τις υπηρεσίες, από την άλλη δημιουργεί οικονομία στην ίδια τη χώρα.
1: Μόνο και μόνο ένα διαγωνισμό που θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο που το κάνετε εσείς, θέλει 3 χρόνια, αμέσως κερδίζουμε 2 χρόνια.
0: Εμείς είχαμε την τύχη, παράλληλα με την δική μας ύπαρξη, να υπάρξει και μια σοβαρή αναδιάρθρωση των δικαστικών υπηρεσιών. Θέλω να σου πω ότι το ελεκτικό συνέδριο, στο οποίο ακούγαμε πολλά στο παρελθόν για τη ταχύτητα που αντιμετώπιζε τις συμβάσεις, είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση του και δημόσια. Δεν το έχω κάνει και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Πρέπει να τους ευχαριστήσω τους δικαστές.
2: Έχουν βελτιώσει
0: αισθητά τους χρόνους. Αντιλαμβανόμενοι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εθνική. Είναι εθνικός στόχος, είναι εθνική υποχρέωση όλων να το φέρουμε εις πέρας, ούτως ώστε να καλυφθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάλυψε πολλές περιπτώσεις που μείναν πίσω από την κρίση, από τον COVID κτλ.
2: Άρα, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αν θυμάμαι καλά, όταν δημιουργήθηκε το υπερταμείο, έλεγε τότε η κυβέρνηση ότι περίπου 7 στις 10 εταιρείες που ανέλαβε το υπερταμείο ήταν ζημιογόνες.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Τώρα ποια είναι η εικόνα? Πόσες είναι ζημιογόνες από αυτές τις εταιρείες, από αυτές που υπάρχουν? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αποκρατικοποιήθηκαν.
0: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή καταρχήν να πω ένα στοιχείο το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Το υπερταμείο έχει δώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 500.000 μερίσματα από τα κέρδη των εταιριών. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, όλες, νομίζω μία μόνο είναι ελληματική, έχουν περάσει στην κερδοφορία. Το ζητούμενο δεν είναι να είναι στιγμιαία και συγκυριακή η κερδοφορία. Το ζητούμενο είναι αυτές οι εταιρείες να έχουν κερδοφορία για να επαναεπενδύσουν στις υποδομές. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΚΟ και ο σκοπός του υπερταμείου δεν είναι να γεννάει κέρδη μόνο. Είναι να είναι βιώσιμο, να μην ζητάει προφανώς από το κράτος να συνεισφέρει σε τυχόν ελλείμματα σε αυτές τις εταιρείες. Από την άλλη όμως είναι σημαντικό αυτές τις εταιρείες να επενδύουν στις υποδομές, ούτως ώστε να υπάρχει η ανταπόδοση προς την ελληνική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στους ίδιους πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΔΕΚΟ αυτών.
2: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και μετά έχουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που χειρίζεστε στο υπερταμείο.
0: Με χαρά.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω εγώ πρώτα ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, ενισχύει την εθνική οικονομία, στηρίζει χιλιάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επίσης σας ενημερώνω ότι στο φετινό Final Four της EuroLeague ο επίσημος χορηγός είναι η ΔΕΗ και μέσω του energyoutloud.gr της ΔΕΗ μπορείτε να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, όπως επίσης 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μπείτε στο energyoutloud.gr σήμερα και δηλώστε συμμετοχή.
1: Και εγώ να πω ότι απολαύστε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
7: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο

0: από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο.
3: Κόσμος 96,5.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
5: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
10: Ήταν χθες στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα οι 2 15χρονοι να πέσουν και να τραυματιστούν. Σχεδόν 200 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντόπισε και διέσωσε από το πρωί το λιμενικό με τη συνδρομή ντρόνς της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι, για να μην λέτε ότι εμείς είμαστε οπισθοδρομικοί, διότι όταν παίζουμε τρύπες μας βαράτε. Τώρα που παίξανε μετά οι μετάλλικα τρύπες, γίνανε τις μόδες.
1: Ποιος τη χάρη τους στις τρύπες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Το κάνουν αυτό, ξέρεις, τα πιάτα ξένα συγκροτήματα, ρωτάνε εδώ τους ατζέντιδες, βρίσκουν ένα-δύο τραγούδια και τα παίζουν έτσι για να είναι πιο αγαπητοί. Ωραία ήταν η συναυλία στο Μετάλλικα.
1: Έσχισε. Εγώ πήρα τη φίλη μου που είναι στην ηλικιά μου ηλικία, δηλαδή δεν μπορούσα να ακούσω Μετάλλικα και λέει ότι ήταν καταπληκτική συναυλία.
0: Ήταν καταπληκτική, yeah. Γιατί εγώ πάλι διάβασα ότι βγήκανε για λίγο. Το πρόγραμμα ήταν μικρό, δεν τους χόρτασε το κοινό τους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Επανερχόμαστε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη, που είναι μαζί μας σήμερα το στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα βλέπω διαγωνισμό για έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Θα κάνουμε νέο διαγωνισμό. Πριν από ένα μήνα πήρα την ταυτότητά μου.
2: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς. Αυτό είναι θέματα γιατί με έχει φάει. Για την διοίκηση και για τον πάροχο της παροχής υπηρεσίας.
0: Άρα θα έχει συγχρονιστεί και άλλο το σύστημα για να μην έχουμε αναμονές.
2: Εμείς δεν μπλέκουμε θεσμικά στην διαδικασία. Εμείς εκτελούμε την παραγγελία της προμήθειας.
0: Τώρα, έχουμε ορισμένα ερωτήματα. Κάποια είναι των ακροατών, κάποια είναι δικά μας. Για παράδειγμα, ένας ακροατής λέει. Για ρωτήστε τον κύριο Σταμπουλίδη, τι θα γίνει αυτή η έκταση του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο τώρα που γίνεται το νέο αεροδρόμιο. Καλό είναι να σχεδιαστεί από τώρα. Μην φύγει το αεροδρόμιο και μείνει ο σκουπιδότοπος.
2: Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να το πω επίσημα είναι ότι καταρχήν έχουμε τελειώσει την πρώτη αποτύπωση της κατάστασης. Γιατί ξέρετε, άλλο ένα δημόσιο κίνητο κοντά σε αστική περιοχή δεν είναι και τόσο εύκολο να πει ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Άρα έχουμε τελειώσει το νομικό και τεχνικό έλεγχο και έχουμε πλέον με πολύ καθαρό τρόπο αποτυπώσει τις ιδιοκτησίες που εφάπτονται, αυτές που εισβάλλονται, αυτές που εισέρχονται μέσα στο χωρινό. Και φυσικά είμαστε τώρα, αυτό το μήνα δηλαδή, θα δημοπρατήσουμε ένα διαγωνισμό για να πάρουμε σύμβουλο στρατηγικής, ούτως ώστε να έχουμε ένα business plan, το οποίο θα δώσει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να αποφασίσει πώς αξιοποιήσει αυτό το asset.
0: Θυμίζω
2: ότι αυτό είναι ένα κίνητο που δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Mm-hmm. Είναι δημόσιο κίνητο, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας έχει αναθέσει να οριμάσουμε το business plan για το τι ακριβώς θέλει και η τοπική κοινωνία, αλλά τι σηκώνει η τοπική οικονομία. Ούτως ώστε...
1: Τι κάνετε εσείς, ένα οικόπεδο το οποίο τώρα θα παραδοθεί.
2: Αυτό τώρα θα λέξουμε καταρχήν αν είναι άρτιο, ναι. Αν έχει χρήσεις, αν έχει όρους δόμησης. Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κάνουμε σε πολλά τέτοιου τύπου μεγάλα ακίνητα, κάνουμε ειδικό χώρο ταξικό, ούτως ώστε ο επενδυτής να μπει με ασφάλεια και να μην πηγαίνει ο καθένας και του λέει δεν μπορεί να κάνει αυτό, ή εδώ έρχεται δρόμος, εδώ είναι αμπέλι, εδώ είναι δάσος. Άρα τακτοποιούμε τις μεγάλες αυτές ακίνητες περιουσίες, που συνήθως 9 στις 10. Δεν είναι τακτοποιημένες, γιατί έρχονται.
1: Έχουν εκκρεμότητες.
2: Έχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν ή έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα. Δηλαδή, ο άλλος είναι μέσα 35 χρόνια και καταπατητής. Ναι. Παρότι είναι καταπατητής, για να τον εξώσεις, χρειάζεται μια να τον αποβάλεις. Δηλαδή, θέλει μια ειδική νομική διαδικασία που μπορεί να σε τραβήξει και χρόνο αυτό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορώ να πω στον ακροατή σας ότι το business plan γίνεται σε χρόνο παράλληλο με το τοπικό ρημοτομικό που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίοδο για όλη τη χώρα, άρα και για το Ηράκλειο. Και θέλουμε, ναι, οι χρήσεις να είναι τέτοιες ούτως ώστε από τη μία να μην δούμε μια επέκταση του Δήμου Ηρακλείου σε επίπεδο αστικής επέκτασης, άλλο ανάπλαση, άλλο αστική κατοικήσιμη επέκταση. Από την άλλη, έχουμε πάρει μια κατευθύνσεις από την πολιτεία ότι θέλουν έντονο το κομμάτι της καινοτομίας, το κομμάτι του πρασίνου που εκλείπει στην περιοχή. Εννοείται το housing για φοιτητές και ειδικές ομάδες είναι πολύ. Είναι απαιτούμενο στην περιοχή.
0: Άρα υπάρχει ένα πλάνο.
2: Προφανώς κατευθύνσεις έχουμε πάρει. Πάνω σε αυτό θα θέλουμε.
0: Δεν θα πάμε να κάνουμε ένα νέο ελληνικό.
2: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε ένα ελληνικό. Νομίζω δεν είναι αυτό.
1: Και άρα βγάζει το οικόπεδο και λέτε ποιο είναι το πλάνο.
2: Και μετά κάνουμε ένα δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με βάση το πλαίσιο το νομικό το οποίο διέπει αυτές τις διαδικασίες. Ούτως ώστε όποιο συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτός ο οποίος, δηλαδή ο πλειοδότης είναι και ο ανάδοχος.
1: Στα πλαίσια σας, εγώ θέλω να φτιάξω φοιτητικές
2: κατοικίες. Ορίζεις ένα περίγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως, πολλές φορές στους διαγωνισμούς, όχι πολλές φορές, εμείς επιλέγουμε να μην επιβάλλουμε εμείς τον επενδυτή τι θα κάνει, αλλά να του δώσουμε τις θεσμικές ικανότητες να αναπτύξει την επένδυσή του με βάση το δικό του επιχειρηματικό πλάνο, για να είναι και βιώσιμο να το πιστέψει κιόλας. Βάζει τα δικά του λεφτά, δεν βάζει τα λεφτά του δικού του.
0: Ένα άλλο θέμα που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι αγαπημένο μας και των δύο. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε εμπλακεί και σε αυτό το περίφημο project της μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού, το οποίο το έχει ανακοινώσει 3-4 φορές η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε τίποτα.
1: Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη κυβέρνηση.
2: Σωστά. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό το έργο είναι από τα πιο σύνθετα τεχνικά έργα. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις κάπου ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα και θα στεγάσεις τις υπηρεσίες.
0: Γιατί είναι σύνθετο?
2: Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να τακτοποιηθούν τα θέματα του οικοπαίδου που θα φιλοξενήσει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σε μια περιοχή πολύ μακριά από την αστική ζώνη του Ασποπύργου παρεπτόντος. Έπρεπε να τρέξει όλη η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εδώ έχουμε πολύ ακόμα προσπάθεια για να μην. Όχι, στο συγκεκριμένο έχει λυθεί, έχει τελειώσει τη δικασία. Απλά λέω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν είναι από τις ταχύτερες διαδικασίες στη χώρα. Γιατί έχει steps τα οποία τα, έχει επιβάλει και, τα έχουν επιβάλει και πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων. Ότι η δημόσια διαβούλευση πρέπει να ανοιχτεί, να δοθεί χρόνος και ούτω καθεξής. Έπρεπε να λυθούν θέματα με δάσος, παρότι δεν έχει δάσος. Άρα έπρεπε να γίνουν θέματα, να τακτοποιηθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μπορώ να σου πω ότι δυσκολευτήκαμε και στα τεχνικά, γιατί δεν υπάρχει πρώτερο έργο το οποίο να μπορεί να, κάνει, να γίνει τόσο εύκολα. Έπρεπε να σχεδιαστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, γιατί επηρεάζει μια περιοχή αργότερα, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας της φυλακής και μια σειρά από θέματα.
0: Άρα αργούμε
2: ακόμα. Τα οποία έχουν τελειώσει. Μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει τα τεχνικά. Περιμένουμε τη δημοσίευση της περιβαλλοντικής άδειας, ούτως ώστε να πάμε στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Γιατί ο διαγωνισμός έχει γίνει. Έχουμε 4 σχήματα που συμμετέχουν. Οπότε η δεύτερη φάση, που είναι και η πιο γρήγορη φάση, έχει να κάνει με την οικονομική προσφορά. Άρα θέλουμε πριν βγει ο χρόνος να έχουμε προχωρήσει πολύ την διαγωνιστική διαδικασία, ούτως ώστε από τη νέα χρονιά με τον ανάδοχο να προχωρήσουμε τη διαδικασία της.
1: Άρα η μετεγκατάσταση αυτή η περίφημη σε 10 χρόνια.
2: Όχι, δεν έφεξε μου. Όχι, θα ζείτε και θα παραζείτε. Είναι πολύ κοντινός ο χρόνος. Θεωρούμε ότι το 2027 θα έχει μπει κανονικά το συνεργείο για να υλοποιήσει το έργο. Είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα αποτιθούν πόροι που θα τους βρίσκει ο εργολάβος. Αντιθέτως, η πρόοδος των έργων θα δίνει και θα εκταμιεύει και τα ποσά. Άρα νομίζω ότι το 27 και το 28 θα είναι οι χρονιές που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν οι
1: δικασίες. Και η παλιά φυλακή θα την κρεμίσει κάποιος?
2: Η παλιά φυλακή, καταρχήν η εντολή που έχουμε πάρει από την πολιτεία είναι ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην αναβάθμιση της ίδιας της πόλης που τη φιλοξενεί.
0: Άρα όχι κατοικίες.
2: Άρα νομίζω ότι πρέπει να το. Εκεί έχουμε προχωρήσει το business plan, τελειώνει αυτή την περίοδο σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος είμαστε τυχεροί, γιατί είναι και ανοιχτό μια δημοτική αρχή που βοηθάει πάρα πολύ στο πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
0: στάδιο. Πείτε μου για κάτι άλλο, το Ολυμπιακό Στάδιο που μας καίει λίγο παραπάνω εδώ στο Φάληρο, θα είναι έτοιμο στην ώρα του?
2: Το Ολυμπιακό Στάδιο, η αναβάθμιση εννοείται των έργων που γίνει στο πλαίσιο του Αμήνου Άφηξη Ανθεκτικότητας.
1: Τι μας καίει εδώ στο Φάληρο, το ΆΚΑ θέλεις?
0: Ναι, το ΆΚΑ, μας καίει λίγο παραπάνω. Ναι, πείτε.
2: Για τις συναυλίες εννοείται. Οι συναυλίες, οι δύο, η μία έγινε και η άλλη
0: θα γίνει. Αυτά είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, έγκαιρη για τη νέα
2: συναυλία. Το ΆΚΑ θα παραδοθεί εντός του Ιουνίου. Το πολύ πολύ να τραβήξει και λίγο τον Ιούλιο, γιατί κάποια υλικά τα οποία δυστυχώς έρχονται από το εξωτερικό και δεν παράγονται στη χώρα λόγω του πολέμου έχουν ψηλό καθυστερήσει οι προμηθευτές. Ωστόσο όμως, τον Ιούλιο θα έχει τελειώσει η ανακαίνιση του ΆΚΑ. Έτσι και αλλιώς ο προάβλητος χώρος προχωράει κανονικότατα. Mm-hmm. Τα τόξα εσωτερικά έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις τους, άρα μένουν κάποιες βελτιώσεις που γίνονται από την εξωτερική πλευρά. Και ο Ιούνιος όμως είναι ένας καθοριστικός μήνας για να προχωρήσει στο 90% το έργο.
0: Μια σύντομη επίσης διακοπή για διαφημίσεις. Μετά θέλω να μας πείτε τι θα γίνει με τα αεροδρόμια, γιατί έρχεται καλοκαίρι και θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Πάμε.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, τον κύριο Πάνο Σταμπουλίδη. Τώρα, επειδή μπαίνει καλοκαίρι, έχω να πω το εξής από μαρτυρίες ακροατών κυρίως, αλλά και τις δικές μας εμπειρίες. Στα αεροδρόμια που μπήκε ο ιδιώτης, κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια δεν τα έχει κάνει όλα. Όχι. Αλλά κάτι έκανε. Στα αεροδρόμια που είναι υπό τον έλεγχο του δημοσίου, στα οποία, μεταξύ των οποίων κάποιοι έχουν και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, γίνεται το έλα να δεις. Εκεί τι πλάνο έχετε? Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 αεροδρόμια που δεν ξέρω ακόμα αν θα πάνε και αυτά σε ιδιώτηση ή αν θα λάβει το δημόσιο να τα κάνει πιο ανθρώπινα.
1: Και διαβάζω Ιωαννίνων, Νάξου, Πάρου, Σκύρου, Σύρου, Χίου, μεγάλα αεροδρόμια.
2: Σωστά. Μπορώ να σας πω επίσημα ότι ο διαγωνισμός της πρώτης φάσης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι σε εξέλιξη.
0: Α, βγήκε.
2: Έχει βγει ο διαγωνισμός. Περιμένουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχήματα τα οποία έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά, γιατί οι διαγωνισμοί αυτοί πρέπει να έχεις και την εμπειρία, να έχεις το καπάστη, να έχεις την οικονομική ευρωστία, να μπορείς να τρέξεις, να αποδείξεις καταρχήν το έχεις ξανακάνει και να, να μπορείς να συμμετάσχεις, ή και σχήματα. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή ένας μόνο.
1: Άρα η Φράγκο που είχε πάρει τα προηγούμενα έχει κάποιο προβάδισμα, ας πούμε.
2: Προβάδισμα δεν έχει κανένα.
1: Μάλιστα.
2: Το προβάδισμα σε αυτού του διαγωνισμού έχει τεχνογνωσία, βέβαια. Τεχνογνωσία θα σα πω πλέον είναι παραπάνω από ένα πλέον πάροχο στην χώρα. Δηλαδή είναι και η Φράγκο, είναι και ο Άγια. Το Καστέλι έχει άλλο σχήμα. Επίσης ο διαγωνισμό είναι διεθνή, άρα μπορεί και θέλουμε να προσελκύσει και σχήματα εκτό τη χώρια αγορά. Άρα εμεί έχουμε μια αγωνία. Να έχουμε καταρχήν συμμετοχή σχημάτων όσα περισσότερα μπορούμε.
0: Πότε κλείνει ο διαγωνισμός για να ξέρουμε?
2: Αν δεν απατώμε, σε έναν άμισο μήνα πρέπει να κλείνει.
0: Α, σύντομα.
2: 30 Ιουνίου νομίζω.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Άρα 30 Ιουνίου θα ξέρουμε ποιοι
2: θα ξέρουμε
0: πόσοι, για ελληνικά αεροδρόμια.
2: Πόσοι έχουν δηλώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και μετά θα ξεκινήσουμε να παρέχουμε τα στοιχεία στους συμμετέχοντες, και αυτοί συνήθως ρωτάνε και εξειδικεύουν το μοντέλο τους ώστε να δουν αν συμφέρει να μπουν ή όχι. Ωστότε βέβαια να πούμε ότι σε κάποια ίδια, σε κάποια αεροδρόμια η ΕΠΑ κάνει κάποια έργα ιδίως για να αντιμετωπίσει φαινόμενα του καλοκαιριού, και όχι μόνο, που επί της ουσίας αυξάνεται ο όγκος. Πρέπει να σου πω ότι φέτος κλείσαμε μετά με μεγάλη προσπάθεια όλων και την παραχώρηση της Καλαμάτας του αεροδρομίου. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο με ειδικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι και πολιτικό, είναι και στρατιωτικό.
0: Είναι και στρατιωτικό, ναι.
2: Όμως θα εξυπηρετήσει μια περιοχή και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου συνολικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες παραχωρήσεις που έχουμε κάνει, τόσο ώστε να αναβαθμιστεί κι άλλο η περιοχή και να προσελκύσει κι άλλο κόσμο. Άρα ο διαγωνισμός Καλαμάτας έχει τελειώσει. Αυτή την εβδομάδα τελειώνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περταμείου η σύμβαση, και μέχρι τον Ιούνιο θέλουμε να έχει τελειώσει και τα γραφειοκρατικά όσον αφορά την ψήφιση της από την Βουλή των Ελλήνων. Οπότε ο επενδυτής αμέσως μετά τον Ιούλιο να μπει και να πάρει και πρωτοβουλίες. Βέβαια για την Καλαμάτα και όπως και για άλλα νησιά, τώρα το καλοκαίρι αυτό που είπατε, έχουμε ζητήσει από την ΕΠΑ και έχει ένα προγραμματισμό για επενδύσει στην Πάρο, γίνεται δημόσιο έργο. Ξεκινάει ένα δημόσιο έργο να αναβαθμίσει υποδομές, άρα δεν έχει σχέση με τον διαγωνισμό που κάνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα έχουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες υποδομές, που θυμίζω αυτές οι υποδομές εξυπηρετούν όχι μόνο τουριστικές περιοχές και άγονες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία.
1: Τώρα λοιπόν θα έρθει ένας ιδιώτης εκεί, θα έρθει δεν ξέρω ποιος, θα το πει πάρτε να δεις, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει. Από αυτά τα λεφτά ξέρετε από τώρα πόσα θα πάνε στους ξένους για να πληρώσουν μέρος του δανείου της χώρας.
2: Πάνε στα δάνειά μας, όχι στους ξένους, ναι.
1: Ναι.
2: Που υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Υπάρχει.
1: Ναι. Υπάρχει πριν γίνει δηλαδή ο διαγωνισμός, ξέρουμε
2: ότι
1: ένα ποσοστό,
2: το ποσοστό, το 30% θα πάει στο χρέος.
0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Συχνά ακούμε ότι δεν πάει να κάνει διαγωνισμό στο δημόσιο, δεν πάει να κάνει το υπερταμείο. Τα έργα τα παίρνουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι ένα. Μια διαδικασία στην οποία 5-10 μεγάλοι λιμένονται όλα τα έργα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία. Εμείς έχουμε καταρχήν διεξάγει την τελευταία τριετία πάνω από 900 διαγωνισμούς ανοιχτούς.
1: 900.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή στην Ευρώπη που με δημόσιο πλαίσιο να έχει δημοπρατήσει τόσα έργα. Που έχουμε πάνω από 300 διαφορετικούς αναδόχους. Άρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας αγγίζει
0: άρα
2: αυτή η φημολογία. Άρα
0: 300 διαφορετικές εταιρείες έχουν συμμετέχει έργα
2: προφανώς
0: από το υπερταμείο.
2: Και έχουν πάρει έργα από το υπερταμείο και έχουν συμμετέχει διαφορετικά σχήματα στους διαγωνισμούς. Ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ στα 2,9 δις δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε εξοικονομήσει 170 εκατομμύρια ευρώ τα οποία επαναεπενδύθηκαν στα ίδια τα έργα. Δηλαδή εκεί που το έργο έχει μια περίμετρο. Παράδειγμα φέρνω 150 τετραγωνικά ανακαίνιση γίνανε 200 από την, από την
1: λιμάνι Λαυρίου βλέπω εδώ και λιμάνι Λευσίνας.
2: Ναι, το Λαύριο είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει εκδικαστεί η προσφυγή. Περιμένουν το αποτέλεσμα και με βάση το αποτέλεσμα.
1: Το Λαύριο θα γίνει σαν τον Πειραιά, θα γίνει μεγάλο λιμάνι στο οποίο θα έρχονται
2: στο,
1: και άλλα πλοία.
2: Στο Λαύριο ευελπιστούμε να γίνει τέτοια επένδυση ούτως ώστε όχι μόνο εμπορικά αλλά και η πολιτική ακτοπλοεία να πάρει να αναβαθμίσει πολύ τις υποδομές και τις υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι από τα λιμάνια που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν ανταγωνισμό και στην Αττική και γι' αυτό και προχωρήσαμε στην διαδικασία
0: της παραχώρησης. Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει δεύτερο εμπολικό λιμάνι, διότι τώρα
1: Κόσκο.
0: Με το μυαλό μας το λέμε, όταν υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι και πάει να κάνεις δίπλα ακριβώς ένα άλλο μεγάλο λιμάνι,
1: ξέρουμε κατά πόσο θα λειτουργήσει.
2: Επιτρέπεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι επιτρέπεται, γιατί δεν υπάρχουν ρήτρες να μην αναβαθμίσει κι άλλο τις υποδομές η χώρα.
1: Όχι, μήπως λέει ότι μέχρι τα 20 χιλιόμετρα
2: δεν υπάρχει αυτό.
0: Ίσχυε για τα φαρμακεία, ας πούμε. Ίσχυε παλιά, τώρα δεν ισχύει για τα φαρμακεία.
2: Δεν είναι κλειστός ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, εμείς θέλουμε όλες οι δημόσιες υποδομές που μείναν στο κράτος να μην μείνουν πίσω. Γι' αυτό και έχει ένα νόημα η παραχώρηση, η αποκρατικοποίηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Γιατί επί της ουσίας το κράτος μέσα από τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει ανταγωνιστικές υποδομές της. Και το σχέδιο μας είναι να οριμάσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και για την Ελευσίνα. Θέλουμε τώρα, την τρέχουσα περίοδο αυτή, να βγούμε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε την αγορά ότι αυτό αξίζει για να, να υπάρξει επένδυση. Δεν είναι το ίδιο το λιμάνι, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Ο λιμένας Πειραιάς είναι ένας μεγάλος εθνικός λιμένας, ο οποίος έχει άλλου τύπου υποδομές. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν ομοιάζει η Ελευσίνα γι' αυτό, όμως η Ελευσίνα μπορεί συνδυαστικά με άλλα projects να αποτελέσει και αυτή ένα λιμάνι για να αναβαθμίσει την εμπορική οικονομία της χώρας.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, διότι το έβαλε στη συζήτηση πρόσφατα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα κονδύλια για τη σύντηση των μεταναστών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά, επισήμως δεν έχει κατηγορηθεί κάποιος ακόμα, αλλά ίσως γίνει και αυτό. Εσείς έχετε εποπτεία πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι κάποια εκατομμύρια στο χρόνο. Εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 6 μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης την διαγωνιστική διαδικασία για τους νέους πλέον διαγωνισμούς. Θέλω να σου πω ότι δύο είναι οι διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε γιατί τελείωσε και είμαστε στη φάση που εξετάζουμε τη συμμετοχή των μάλλον τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων για από και αφορά την συντήρηση των κέντρων μεταναστών, και έχουμε και το διαγωνισμό που θα βγάλουμε τώρα τις επόμενες μέρες και αφορά τη σύντηση. Έχουμε δύο διαγωνισμούς οι οποίοι μοιάζουν, δηλαδή έχουν το ίδιο αντικείμενο αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Έχουμε φέρει καινοτομίες στους διαγωνισμούς με κατεύθυνση από το Υπουργείο Μετανάστευσης, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κ. Πλεύρη, ο οποίος είχε άποψη και σωστά είχε άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική για τους διαγωνισμούς. Και θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για τις επόμενες φάσεις.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον σε συζήτηση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και
2: ελπίζω να απαντήσαμε και στον κόσμο.
0: Τώρα που γνωριστήκαμε από καιρό, θα σας ρωτάμε για διάφορα ζητήματα που έρχονται στην επικαιρότητα και δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε.
23: Τι δροσιά του να έχετε?
24: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
25: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
26: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις.
5: Κόσμος 96,5.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
27: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
27: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
27: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
27: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
27: Τηλέφωνο 26710-252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Η μόνη σας επιλογή.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
27: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
27: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
27: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
27: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
27: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
27: Ford,
6: Opel
27: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
27: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
27: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
27: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
27: Το team των απαιτητικών.
28: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
29: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
30: Σκοτσέζι κοντούζει δηλώσεις Τραμπ για τις αγορές. Παραμένει ψηλά το πετρέλαιο μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες με το Ιράν. Τι προκάλεσε την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα? Στο μικροσκόπιο οι μεσάζοντες.
31: Φοβόμαστε μήπως το 100-105 δολάρια με τα μπρος πίσω που γίνεται διεθνώς ήρθε για να μείνει. Το φοβόμαστε πραγματικά αυτό, και ήρθε για να μείνει όχι για μια εβδομάδα, ήρθε για να μείνει για καιρό.
32: Έχουμε πράγματι μια έκρηξη του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τον Ιανουάριο.
33: Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά
0: μεγάλους χονδρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο.
30: Και αναβαθμίζει τη ρητορική των προκλήσεων αλλά και του αναθεωρητισμού η Τουρκία. Θέλει τώρα να βάλει και τη βούλα του νόμου σε αυτό το ανυπόστατο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας.
1: Η εφημερίδα Μιλιέτ λοιπόν λέει ετοιμάζεται να νομιμοποιηθεί πια, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας η θέση της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Η γαλάζια πατρίδα, η Μαβί Ματάν, είναι άλλη μια σοφιστία της Τουρκίας η οποία θέλει να δηλώσει την αυτοκρατορική της πολιτική.
30: Και αυτό και μόνο δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Άγκυρα στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα τα δούμε όμως στη σειρά τους όλα. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
30: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
11: Θα ακουστεί λίγο έτσι παράδοξο, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα τα συναντούν οι οδηγοί στην Πέτρου Ουράλη. Που από το ύψος της Πειραιός και της Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης. Γιατί? Γιατί έχει ακινητοποιηθεί και πάλι ο άξονας, το σύμπλεγμα μάλλον, της Ορφέως με την Αγία Σάνης. Εκεί που είναι ο Ρουφ Βοτανικό, ξέρεις που είναι τα πρακτορία μεταφορών.
30: Ναι.
11: Έχει ακινητοποιηθεί όλος, όλο το σύστημα. Και έτσι έχει επηρεαστεί πολύ η Πέτρου Ουράλη. Είπαμε, από την Κωνσταντινούπολεως προς την Αγία Σάνης και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από την Κηφισού προς την Αγία Σάνης. Και λιγάκι η Ιερά Οδός έχει σηκώσει έτσι ένα φόρτο μεγαλύτερο από όσο μπορεί να αντέξει ανά τμήματα. Η Κηφισού που ταλαιπώρησε πολύ μέχρι πριν από λίγη ώρα τον κόσμο, τροχιών ατυχημάτων από το πρωί. Έχει προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Αιγάλεο, αλλά ευτυχώς είναι ανατμήματα, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Απλά να το έχουν υπόψη οι ακροατές μας, γιατί αν δυσκολέψει θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς το σημείο συνάντησής τους, δηλαδή προς την Βουλή. Και δευτερευόντως τη Σταδίου με την Αρδιτού που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα, αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου, έχουμε εργασίες. Και κλείνει πρώτα η αριστερή λωρίδα και μετά η δεξιά. Κάνει ένα ζιγζάκ με λίγα λόγια δρόμος. Δύο λωρίδες κυκλοφορία στη διάθεσή σας. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή εκεί, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, το οποίο θα μεγαλώσει την προσοχή μία ώρα τουλάχιστον. Και η περιφερειακή Αιγάλεο όμως, που μας βγάζει στο Σκαραμαγκά, έχει και αυτά τα προβληματάκια της.
30: Βοήθειά μας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης με μία εικόνα της πόλης για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Εμείς θα αρχίσουμε από τη νέα τροπή που φαίνεται ότι παίρνει υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν, καθώς πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επί του θέματος, δίνοντας εκτός από το επίπεδο το στρατιωτικό, το επιχειρησιακό, των ενόπλων δυνάμεων και έντονο διπλωματικό άρωμα στο όλο ζήτημα, έντονη διπλωματική διάσταση στην όλη υπόθεση, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, είπε:
13: όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέα πολεμικών επιχειρήσεων.
30: Είναι μια σοβαρή εξέλιξη στο όλο ζήτημα που διερευνούν ούτως ή άλλως οι ελληνικές αρχές. Θα το θέσει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στους ομολόγους του. Αυτά σε διπλωματικό επίπεδο. Τώρα να δούμε σε επιχειρησιακό. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
30: Να δούμε...
14: Ναι. Υπήρχε μια πληροφορία ότι είχε γίνει μια άτυπη επικοινωνία είτε του κυρίου Γεραπετρίτη είτε κάποιου αξιωματούχου από το Υπουργείο Εξωτερικών με την ουκρανική πλευρά στη διάρκεια των μερών που μεσολάβησαν από τον εντοπισμό του ντρόν μέχρι και χθες. Η συγκεκριμένη πληροφορία, απλά για να συμπληρώσω στις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, είχε διαψευστεί όταν απευθύναμε ένα σχετικό ερώτημα στα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που υπόθηκε είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ότι δηλαδή θα αναμένει το τελικό πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για τα χαρακτηριστικά του ντρόν, την τροχιά που ακολούθησε μέχρι ότου εντοπιστεί και ούτω καθεξής, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθεί υπομορφή επίσημη διαβήματος, υπομορφή επικοινωνίας ανεπίσημης προς τους υπευθύνους, κάποια ενόχληση, κάποια επισήμανση, ούτως ώστε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση.
30: Είχα δύο-τρία ερωτήματα, Γιάννη. Στο πρώτο, μάλλον απάντησες, οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών είναι ότι είναι ουκρανικό.
14: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω δηλαδή δημόσια μπορεί να μην έχει υποθεί ακόμα. Όμως στις κατηδίαν επικοινωνίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που λέγεται είναι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόν. Το είχαν πει ήδη από την Παρασκευή. Είχε ταυτοποιηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών ως ένα από τα ντρόν που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός στις επιθέσεις που πραγματοποιεί εναντίον ρωσικών πλοίων ή πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στα πλαίσια μιας επιχείρησης που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2025. Έχει ταυτοποιηθεί λοιπόν ότι πρόκειται για ένα θαλάσσιο ντρόν τύπου Μαγκούρα V3. Δεν είναι δύσκολη η ταυτοποίησή του, δηλαδή και εμείς δηλαδή που είμαστε, δεν έχουμε εξειδικευμένη γνώση, αν δεις και αντιπαραβάλεις δύο.
30: Ναι, καταλαβαίνεις ότι το έχουν κατασκευάσει οι Ουκρανοί. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
14: Είναι προφανές. Τώρα, ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί, εγώ δεν κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρω απάντηση. Μου είπαν ότι γίνονται κάποιες αναλύσεις τόσο με βάση κάποια δορυφορικά δεδομένα, όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου του ντρόν, δηλαδή το GPS που ενδεχομένως να είχε πάνω, προκειμένου να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από πού, δηλαδή η κίνηση που έκανε, με τις εκτιμήσεις πάντως να συγκλίνουν ότι το συγκεκριμένο παγιδευμένο με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών ντρόν προοριζόταν για μια επίθεση καμικάζη εναντίον πλοίου που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο ή κάποιου πλοίου που ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο.
30: Κάτι που είχε συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
14: Βέβαια, από ανοιχτές πηγές και από κάνοντας μια επεξεργασία δεδομένων από ανοιχτές πηγές, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αφενός ότι από την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και της Αδριατικής είχαν διέλθει τις προηγούμενες ημέρες κάποια τέτοιου τύπου τάνκερ, τα οποία ενδεχομένως να είναι πιθανό να πρόκειται να αποτελέσουν στόχο. Όπως επίσης υπήρχε και ένα κομβόι που με ρωσικά πλοία, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικά πλοία, πολεμικά πλοία, συγγνώμη, που είχαν περάσει από την συγκεκριμένη περιοχή και είναι πιθανόν να γινόντουσαν στόχος. Επίσης, για να απαντήσεις στο ερώτημά σου, από τις αρχές, από τον Γενάρη του 25, οι ουκρανικές αρχές φέρεται να ξεκίνησαν μια επιχείρηση με πλήγματα εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Είχαν το πρώτο σκέλος αυτής της επιχείρησης έγινε με μαγνητικές βόμβες ή βόμβες και λήθη, όπως ονομάζεται, που κολλάνε στο κήτος των πλοίων και κρύγνεται. Τέτοια περιστατικά έχουν γίνει και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Μάλιστα στην Τουρκία ήταν ελληνικό το πλοίο και στην Ιταλία, αλλά και αρκετά ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου ανοίγω μια παρένθεση, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου κοντά στην Μισράτα οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μυστική βάση από όπου κατευθύνουν και τα συγκεκριμένα ντρόνς. Γι' αυτό και πολλά από τα περιστατικά, πολλά από τα χτυπήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Στην πορεία αυτής της επιχείρησης μοιάζει ότι οι Ουκρανοί πέρασαν από αυτού του τύπου τις μαγνητικές βόμβες στη χρήση drones, τα οποία έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εκρηκτικά, δηλαδή μπορεί να χωρέσουν να μεταφέρουν έως και 300 κιλά εκρηκτικά. Και επομένως τα χτυπήματα, τα πλήγματα που έχουν καταφέρει σε ρωσικά πλοία είναι πολύ πολύ ισχυρότερα. Σου θυμίζω κλείνοντας την περίπτωση του Arctic Metagas, ήταν ένα πλοίο που χτυπήθηκε το Μάρτιο και ήταν ένα πλοίο φάντασμα το οποίο εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά από το πλήρωμά του γιατί έπιασε φωτιά, μετέφερε υγροποιημένο αέριο και υπήρχε ένα θρίλερ με το που θα καταλήξει το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο θεωρείται πλοίο βόμβα, ας πούμε.
30: Ναι.
14: Νομίζω ότι όλες οι τιμές των αρμοδίων συγκλίνουν
30: προς τα εκεί. Τώρα το πώς βρέθηκε ακυβέρνητο όλα αυτά.
14: Αυτές είναι κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες.
30: Ναι, που θα φανούν μέσα από την διερεύνηση και την τεχνική.
14: Ναι, αυτό που. Κλείνοντας, να σου πω ότι αυτό που υπόθηκε χθες σε εμάς από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτή την έρευνα, την τεχνική έρευνα, με τη διαδικασία του κατεπτύγοντος. Οπότε είναι θέμα ημερών να υποβάλουν το πόρισμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτως ώστε να ακολουθήσουν τα υπεραιτέρω.
30: Και αυτά προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρέτης, διαβήματα κτλ. Γιάννη, είναι μάλλον ένα ερώτημα είναι. Δεν λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Ένα ερώτημα είναι για το πώς διαχειρίστηκαν και οι αρχές το όλο περιστατικό από τη στιγμή που εντόπισαν ψαράδες. Το λέω αυτό γιατί, σε παρακαλώ να μείνεις στη γραμμή, είναι 15-20 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε έναν από τους ψαράδες που εντόπισαν τον ντρόν και άρχισαν να το τραβάνε προς την άκτη.
4: Πήρα το λιμενιαρχείο τηλέφωνο. Τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Ναι. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
12: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς.
4: Όχι.
12: Όχι.
4: Δεν μου είπανε. Όχι. Έδωσα τα στοιχεία μου.
12: Ναι.
4: Έδωσα τα στοιχεία του σκάφους. Και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν.
30: Το λέω αυτό γιατί ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά, βέβαια εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποιες ψαράδες, ήταν στο Μέγκα το απόσπασμα έτσι, για την τάξη των πραγμάτων, ψαράδες να λένε ότι βρήκαμε αυτό και δεν ξέρω από την αντίδραση, εάν είναι έτσι όπως θα περιγράφει ο ψαράς, έτσι, με βάση αυτά που λέει, αυτά που υποστηρίζει, δεν ξέρω αν είναι δεδειγμένη η διαχείριση του περιστατικού αυτή που ακούσαμε από το λιμενικό.
14: Κοίταξε, ούτε εγώ είμαι σε θέση να ξέρω πώς ακριβώς.
30: Αλλά τους λέει, βρήκαμε εδώ πέρα ένα πράγμα που έχει κάτι κεραίες, μια μηχανή και τα λοιπά, τους το περιγράφει.
14: Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι πολύ πιθανό να ήταν αυτή. Ότι εντάξει, φέρ' το μέσα και βλέπουμε.
30: Και βλέπουμε. Ναι, ναι.
14: Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή το πήρε, το ρημούλκησε ο άνθρωπος στη βασιλική και μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό το πράγμα είναι πήγε το λιμενικό.
30: Κατάλαβα.
14: Είδαν ότι είναι πολεμικού εργαλείου.
30: Και κινητοποιήθηκε μετά όλος
14: και
30: ο μηχανισμός.
14: Και μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι αν έπρεπε να μαντέψω, δηλαδή θα έλεγα ότι
30: κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
14: Φέρτο να το δούμε. Ναι, ναι, ναι.
30: Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης σε ό,τι αφορά το σκέλος της διερεύνησης αυτού του περιστατικού. Ο κύριος Σπανός είναι ναύαρχος αναποστρατεία. Ήταν στην ΕΡΤ και είπε γι' αυτό.
15: Ένα σκάφος το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο βρισκόταν σε ρελαντή κατάσταση. Άρα ήταν σε επιχειρησιακό έλεγχο. Τα σκάφη αυτά σίγουρα κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σε συνεργασία βέβαια το MOU που έχει με Τουρκία. Τέτοιου είδους πλοιάρια κατασκευάζονται και στη Λιβύη, όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση στρατιωτική εκεί και υπάρχουν Ουκρανοί εκεί μαζί με τους Λιβύους και από εκεί φεύγουν αρκετά τέτοια πλοιάρια προς διάφορες διευθύνσεις.
30: Αυτά και αν προκύψει κάτι, είτε από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Γεραπετρίτη, όπου βρίσκεται εκεί για το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και ενημερώνει τους ομολόγους του για αυτό το συμβάν, και βεβαίως και για τα υπόλοιπα που έχουν να συζητήσουν, θα σας το μεταδώσουμε. Στο νοσοκομείο Αττικών, λοιπόν. Εκεί νοσηλεύεται προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κραζιρόπλου, στο οποίο εμφανίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Ήταν ο Έλληνας επιβάτης που επέβαινε στο Κουραζιρόπλο. Βεβαίως όλες οι χώρες στις οποίες υπήρξε επαναπατρισμός επιβατών έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα. Έγινε με μεγάλη προσοχή όλη αυτή η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό τους, με μέτρα ασφαλείας που μας θυμίζουν εικόνες κορονοϊού. Θα δούμε στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεται η παγκόσμια κοινότητα το όλο ζήτημα. Να έρθουμε πρώτα στα δικά μας. Η Βάσια Γκανάρα, η συντάκτριά μας για τα θέματα υγείας. Γεια σου Βάσια.
16: Καλό σας μεσημέρι από το νοσοκομείο Αττικών. Εδώ όπως πλέον παραμένει σε προληπτική από μόνο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που καταγράφηκαν στο πλοίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές ο άνδρας είναι ασυμπτωματικός, δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη νόσησης προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα δημόσιας υγείας και βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξενων
3: σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ανά δύο ημέρες θα υποβάλλεται σε τεστ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο επαναπατρισμός το ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στις 3:20 με στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας στην Ηλευσίνα, ενώ στη μεταφορά του για το νοσοκομείο συμμετείχαν ΕΚΑΒ και ΕΟΔΗ υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Είδαμε από το πρωί και μέσα από την τηλεόραση του Sky τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να φορούν αυτές τις ειδικές στολές μέσα στο νοσοκομείο, ενώ όταν τον κατέβασαν από το ασθενοφόρο φορούσαν όλοι μάσκες. Οι γιατροί του Αττικών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, με τις αρχές, όπως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, να εμφανίζονται καθησυχαστικές και να τονίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ούτε λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.
30: Γνωρίζεις, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλο το νοσοκομείο για να εντοπίσετε, έχουν πάει συγγενείς του ή άνθρωποι?
3: Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικογενειακή του κατάσταση. Έχουμε κάνει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί. Προφανώς υπάρχει μια μυστικότητα, ίσως και για να πει το ιατρικό απόλυτο. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Ίσως έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
30: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάσια Γκανάρα από το νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε καραντίνα ουσιαστικά. Έτσι ονομάζεται. Ο κύριος Λουκίδης είναι καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ήταν στην ΕΡΤ.
5: Ο άνθρωπος δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή περίπτωση. Δεύτερον, τη μονάδα στην οποία νοσηλεύεται, νοσηλεύονται γενικά ασθενείς με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Δεν είναι κίνδυνος στο νοσοκομείο το υπόλοιπο, είναι απομονωμένη μονάδα. Στα δωμάτια αυτά μπαίνουμε πάντα με προφυλάξεις και ήταν και τα πρώτα δωμάτια τα οποία υποδέχτηκαν τους πρώτους ασθενείς με COVID όταν εμφανίστηκε η πανδημία στην Ελλάδα.
30: Αυτά για το δικό μας περιστατικό που αντιμετωπίζεται έτσι με ψυχραιμία αφενός, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω περιστατικό, δεν εννοώ ότι νοσεί ο άνθρωπος. Έτσι, περιστατικό ως περιστατικό που χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Γι' αυτό το λέω. Όχι κρούσμα. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που έρχονται από διεθνή πρακτορία αυτό δείχνουν και βεβαίως η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, Χρύσα Τσίχλη, θα μας δώσει μια ενημέρωση τώρα καλύτερη. Γεια σου, Χρύσα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή από το κρουαζιερόπλοιο έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 94 άνθρωποι 19 εθνικοτήτων με αυστηρά προκόκολλα σε μια ορφανή επιχείρηση από τις υγειονομικές αρχές. Γνωρίζουμε ότι 5 Γάλλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο του Παρισιού. Μία Γαλλίδα υπήκοος. Επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί από χανταϊό. Εμφάνισε συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης προς το Παρίσι και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στη διάρκεια της νύχτας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις. Με την Υπουργό να αναφέρει πως οι γαλλικές αρχές έχουν χειμιατίσει 22 περιπτώσεις επαφών με την αισθανή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα. Από τις 17 Αμερικανούς επιβάτες, τουλάχιστον ένας έχει βρεθεί θετικό στο χανταϊό, ενώ ακόμη ένας εμφανίζει ελαφρά συμπτώματα. Αποβιβάζοντας στην Νεμπράσκα με ειδική πτήση επαναπατρισμού. Εκεί έχει στηθεί ένα εξειδικευμένο κέντρο καραντίνας. Το κρούσμα θα μεταβληθεί στη μονάδα βιολογικού περιορισμού στην Νεμπράσκα. Οι υπόλοιποι θα μεταβούν στην εθνική μονάδα καραντίνας. Σε απομόνωση θα τεθούν και οι 4 Γερμανοί, οι οποίοι επέστρεψαν στη Φρακφούρτη. Οι 22 Βρετανοί μεταφέρονται προληπτικά σε νοσοκομείο, επίσης σε απομόνωση. Το θετικό σημάδι είναι ότι δίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία του Βρετανός, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο Johannesburg, αφού νόσησε από χανταϊό. Αυτός μεταφέρθηκε στην Νότια Αφρική 27 Απριλίου, αφού αποβιβάστηκε στο νοσάκι της Αγίας Ελένης. Γενικότερα, οι τελευταίες δύο πτήσεις επαναπατρισμού θα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Η μία θα είναι για την Αυστραλία και η μία για την Ολλανδία. Θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο αριθμός μελών του πληρώματος και ο επιβάτης που κατέληξε εν πλώ. Το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στο Ρότερνταμ, εκεί όπου θα πρέπει να απολεμανθεί. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πούμε ξανά ότι οι υγειονομικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό από το χανταϊό, ότι ο χανταϊός δεν είναι επιδημία, δεν είναι πανδημία. Και αν θέλετε, οι άνθρωποι που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιο, είναι αυτοί που θα ελεγχθούν, θα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών διαρκώς. Εκεί που είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο βέβαιο είναι να καταφέρουν οι αρχές να

0: του Σπύρο. Έχουν μιλήσει μαζί τους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και από εκεί πέρα νομίζω συνεχίζεται αυτή.
1: Γνωρίζουμε και σε ποιες χώρες, Χρύσα.
0: Ακριβώς, νομίζω ήταν σε 12 χώρες. Η πρώτη.
1: Σε 12 χώρες.
0: Η πρώτη που είχαν υποβαστεί ήταν σε 12 χώρες. Και από εκεί πέρα το άλλο είναι να δουν από πού ακριβώς ξεκίνησε. Συνεχίζεται και αυτή η αναζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη. Έτσι λοιπόν στο διεθνές πεδίο είναι η εξελίξη σχετικά με αυτό τον Χανταϊό. Υπάρχουν οι επιβάτες του Κραζιρόπουλου που επαναπατρίστηκαν και με μια ειδική διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων και των περιστατικών οδηγήθηκαν σε θαλάμους αντικής πίεσης και όλα αυτά τα μέτρα προβλέπονται. Και υπάρχουν και άλλοι 29, μας είπε Χρύσα Τσίχλη, οι οποίοι κατέβηκαν σε 12 χώρες. Και ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους και χωρίς να υπάρχει χνηλάτιση από την πρώτη στιγμή, τώρα προσπαθούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός ο κίνδυνος, δεν κολλάει εύκολα, λένε οι επιστήμονες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο και υπάρχει και μια επικινδυνότητα. Η κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας στον Αντένα.
2: Τι θνητότητα έχει?
3: Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30% και μιλάμε κυρίως για τα περιστατικά τα οποία βρίσκονται από το στέλεχο των άνδεων και τα οποία έχουν κυρίως πνευμονική προσβολή που υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα θνητότητας. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπήρξε μετάδοση από άτομο σε άτομο και το άλλο είναι επίσης ότι υπάρχουν πολίτες διαφορετικών εθνικότητων που θα πρέπει να μεταβούν σε διαφορετικές χώρες.
1: Υπάρχουν θεματάκια τώρα που έχουν προκύψει, όπως θέματα έχουν προκύψει και στην Πελοπόννησο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν κινητοποιήσει τις υγειονομικές αρχές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Χρήστο? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο, από την τα σύνορα Χαΐα Σημείας που βρισκόμαστε. Εδώ υπάρχει κινητοποίηση, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν εντοπιστεί 10 κρούσματα πειματίωση σε αλουδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Όταν καταλαβαίνετε η ύπαρξη αυτών των κρούσματων, έχει σαν οπλήμα να κινητοποιηθεί και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το αρμόδιο τμήμα, το τμήμα για την υγεία, όπως επίσης και ο ΕΟΔΗ. Να σας πω λοιπόν ότι τα 10 αυτά περιστατικά αφορούν, όπως είπαμε, εργάτες από το Νεπάλ, οι οποίοι ζουν το τελευταίο διάστημα εδώ στην περιοχή.
1: Στα χωράφια δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς.
4: Ακριβώς, κάνουν αγροτικές εργασίες. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και οι 10 οδηγήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για νοσηλεία. Οι 5 εξ αυτών πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, ενώ και για τους άλλους 5 δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Ωστόσο, ήδη, όπως πληροφορηθήκαμε από την κυρία Άννα Στοράκου, την αντιπεριφερειάρχη υγείας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι αμόδες αρχές στην εκκληλάτηση των επαφών, προκειμένου να δοθεί και φαρμακευτική επαφή σε πιθανές στενές επαφές των 10 αυτών ατόμων. Και επίσης να σου πω ότι θα γίνει και έλεγχος το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα αυτή, από κλιμάκια του ΕΟΒΗ σε όλους τους ολοταπούς εργάτες γης εδώ στην περιοχή, προκειμένου ό,τι συμβαίνει κάτι να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού πολύ πολύ γρήγορα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, Αχαΐα και Ηλία. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για αυτά τα κρούσματα φυματίωσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο

0: προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club.
1: Κόσμος 96,5.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά.
5: Υδραυλικά.
4: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
7: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Θεμάτων.
10: Αύξηση την πίεση του στον Ερντογάν και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μια αντίδραση από τη μία. Από την άλλη, ασφαλώς είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί και δεν συνιστά κάποιο είδους διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο Αιγαίο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.
11: Ακριβώς αυτό προτάσουν και οι αρθρογράφοι στον τουρκικό τύπο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Άγκυρα. Υπάρχουν μόνο διαρροές σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την τουρκική κυβέρνηση. Διαρροές και προς τον διεθνή τύπο. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από το διεθνή τύπο αυτή η ιστορία. Για το γεγονός ότι σκοπεύει η Τουρκία, σκοπεύει να βάλει τη νομική βούλα στην γαλάζια πατρίδα, στο αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας. Και είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Και να ευχηθούμε ότι θα είναι όλα ήρεμα.
11: Αμήν. Λοιπόν, Μανώλη,
12: πες μας,
11: εγώ έκανα...
12: Νομίζω θα πεις κάτι,
11: για την ΑΕΚ πρέπει να βγεις στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί και είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε. Αλλά πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης, αφού μου το πήγες εκεί, ας το συνεχίσω, πιστεύω ότι και η ομογένεια της πόλης θα είναι χαρούμενη σήμερα.
12: Πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε και χθες υπήρχε αγωνία που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι κτλ. Ναι, είναι η ιστορία μας, η ιστορία της Μικράς Ασίας και βεβαίως είναι μια ομάδα που μας συνδέουν πολλά και όντως χαρήκαμε ιδιαίτερα.
9: Έτσι, έτσι, κατάλαβα.
12: Και βεβαίως ευχόμαστε καλή επιτυχία του χρόνου στις υπόλοιπες ομάδες.
9: Έτσι και νεόψυχος είσαι. Λοιπόν, τώρα, αυτό το, οι πληροφορίες, λέω πληροφορίες, γιατί αν δεν κάνω λάθος μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας, έτσι δεν είναι Μανώλη?
12: Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Αυτό που από την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Μιλιέτη είχε δημοσιοποιήσει κάποιες πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει, δηλαδή θυμάμαι από την, πριν από 10 μέρες η Μιλιέτη είχε βγάλει ένα δημοσίευμα πάλι ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σχέδιο για να προστατευθούν οι θάλασσες της Τουρκίας. Ήταν πιο γενικό. Αργότερα το Bloomberg έβγαλε την Παρασκευή κάποιες πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο κτλ.
9: Έβγαλε τον Bloomberg και θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας σύντομα μαντώνω. Έβγαλε τον Bloomberg ένα δημοσίευμα ότι η Τουρκία σκοπεύει να κατοχυρώσει και νομικά τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό ήταν που κινητοποίησε και τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο που συνέχισε στο ίδιο ύφος και μάλιστα με πολύ αιχμηρά σχόλια πια οι αρθρογράφοι. Ταχυολογώ ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι πια μια ρομαντική ρητορική, αναφέρουν στα άθρα τους, τώρα θα υπάρχει και μια νομική ασπίδα και ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λένε οι Τούρκοι αρθρογράφοι, επαναλαμβάνω, ότι τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι τα 6 μίλια και αυτό το κάνουμε με νόμιμο τρόπο πλέον. Αν μέχρι να βρούμε τον Μανώλη, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία. Ο κύριος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος, ήταν το πρωί στο Sky.
13: Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, εσωτερική κίνηση για ικανοποίηση περισσότερο των εσωτερικών αναγκών του Ερντογάν, της κυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν δημιουργεί διεθνές δίκαιο ένας εσωτερικός νόμος. Βέβαια, αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια συνέχεια στην τουρκική πολιτική. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει ότι η τουρκική πολιτική θα ακολουθήσει αυτό το μότους προκειμένου να στενέψει τα όρια διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.
9: Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργούση, ενώ έχουμε αποκαταστήσει και την επικοινωνία μας με τον Μανώλη. Ναι, Μανώλη.
12: Ναι, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργούσης, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι για εσωτερικούς λόγους. Αυτό που το ρεπορτάζ, και ήθελα να πω ότι στην καθημερινή την Παρασκευή το απόγευμα κάναμε ρεπορτάζ και το είχαμε από το Σέριδο πριν τη Μιλιέτ. Το Σάββατο ήταν η καθημερινή, την Κυριακή Μιλιέτ. Γιατί, ναι, η Τουρκία δημιουργεί έναν νόμο. Ουσιαστικά οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας εξήγησαν ότι επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, εντάσσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες από του νόμου. Όμως η διαρροή της είδησης, το τι πάει να κάνει η Τουρκία, είναι ο στόχος προς την Αθήνα, γιατί θεωρούν ότι η Αθήνα τον τελευταίο 1,5-2 και ίσως και 2-3 χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει τετερευμένα στο Αιγαίο. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αποστολή πάτριος στα νησιά, αποστολή νέων οπλικών συστημάτων, κυρίως Ισραηλινών κτλ. Την περασμένη Κυριακή, όπως είχε τονίσει εσύ προσωπικά, ότι είχαμε πει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι μας λένε ότι θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Θα ασχοληθούμε με το Αιγαίο. Αυτό είναι που ασχολούνται. Μάλιστα, φτάνω στο σημείο να λένε ότι με αυτή τη νομική βάση θα υπάρχει ειδικός όρος που θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας να ορίζει ειδικές περιοχές όπου υπάρχουν διαφορές και με το νόμο αυτό δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, όχι σε όλο το Αιγαίο, στις περιοχές της γαλάζιας πατρίδας που, εκεί που θεωρεί η Τουρκία φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εκεί που, προσέξτε, ακόμη και να μην έχει κηρύξει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
9: Ναι.
12: Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα. Πριν από λίγη ώρα, πριν μισή ώρα, πριν στον αέρα, μιλούσα με τον αξιωματούχο που γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες. Μου λέγε, θεωρεί ο ίδιος τουλάχιστον, πολύ υπερβολικές τις αντιδράσεις αλλά και τα δημοσιεύματα και τις εφημερίδες Μιλίε, τις τουρκικές εφημερίδες Μιλίε, λέγοντας ότι πρέπει να δούμε την τελική φάση του νομοσχεδίου που θα έρθει στο Κοινοβούλιο. δεν ξέρουν πότε θα έρθει, αλλά νομίζω είναι ένα μήνυμα προς τον Μητσοτάκη, στον Γεραπετρίτη και σε όλη την ελληνική κυβέρνηση. Κάντε κάτι.
9: Ναι.
12: Κάντε κάτι προς το αντίστροφο εννοώ.
9: Ναι.
12: Περιμένουν τι θα γίνουν με τους Πατρίωτς. Περιμένουν να δουν τι θα γίνουν με όλα τα οπλικά συστήματα που έχουν πάει στα νησιά. Περιμένουν να δουν και την εφαρμογή των θαλάσσιων πάρκων. Το τι θα γίνει, όχι μόνο οι χάρτες που βγήκαν, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν.
9: Ναι. Και επειδή μας αρέσει η δημοσιογραφική γλώσσα να μιλάμε για σκακέρα, σκακέρα της Μεσογείου, σκακέρα της Ανατολής, φαίνεται ότι η Τουρκία έχει δει αυτή τη στιγμή πολλές κινήσεις από την άλλη πλευρά σε αυτό που λέμε σκακέρα. Έχουν παίξει πολλά πιόνια από την άλλη πλευρά και προσπαθεί τώρα να κάνει κάποιες κινήσεις να δει μήπως μπορεί να το φέρει το πράγμα στα ίσα, κάποιες από τις οποίες ανέφερε κινήσεις, εγώ θα έλεγα με Ισραήλ, με Αίγυπτο, Κάρπαθο, Πάτριο, του Βουλγαρία ζητάει από μας προστασία. Βλέπει ότι έχουν μαζευτεί πολλές κινήσεις στην περιοχή και νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι τώρα.
12: Νιώθει την ανάγκη να κάνει τώρα. Ακούγαμε και πριν από 2-24 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει τα εξοπλιστικά που λέγεται τα Ραφάλ, τα F-16.
9: Ναι, ναι, ναι.
12: Εσύ αναφέρεις σωστά τα Πάτριο, το ίδιο πράγμα είπε και ο Νίκος Ζοβένδιας. Όλα αυτά, γι' αυτό και τώρα, τώρα αυτές οι ημέρες είναι κρίσιμες για τις συνεννοήσεις που θα γίνουν, για τις επικοινωνίες που θα γίνουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ όμως σας λέω ότι βάσει των δεδομένων που έχουμε, δεν ξέρω το νομοσχέδιο, μπορεί να πράγματι να καθυστερήσει κτλ. Mm-hmm. Αλλά το κλίμα δεν είναι καλό. Αν δεν υπάρχει κάποια αντιστροφή, δεν θα είναι ήρεμη περίοδος.
9: Ναι, ναι, κατάλαβα.
12: Αυτό.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστέδης μας έδωσε τις πληροφορίες, μας έδωσε και ένα κλίμα που ξέρετε αυτό τώρα είναι η πληροφορία, αλλά είναι από την άλλη και το πώς διαβάζει κανείς διάφορα σημάδια από την άλλη πλευρά. Είναι ο τουρκικός τύπος, είναι κάποιες δηλώσεις, είναι κάποιες κινήσεις, δημιουργούν ένα κλίμα. Πάντως, όποιο και αν είναι αυτό το κλίμα, η Ελλάδα από τη θέση που βρίσκεται φροντίζει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Και είχαμε, νομίζω, τοποθέτηση πάνω σε αυτές τις πληροφορίες έως τώρα που διακινούνται από την ελληνική κυβέρνηση.
14: Αλλά τις παρατηρεί στενά η Ελλάδα, είναι προφανές αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών. Γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα και είπε ότι δεν παράγουν κάποιο έννομο αποτέλεσμα. Στην ουσία, ότι γίνονται για καθαρά εσωτερική κατανάλωση, διότι είναι ένας νόμος της Τουρκίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, πάνω εκεί όπου βασίζεται η χώρα μας, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, για να κάνει τις δικές της κινήσεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο και σαφές και πραγματικό αποτύπωμα στο πεδίο, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που δίνει τα απότατα όρια των ελληνικών υδάτων, ο οποίος έχει κατευθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ουσία υποβαθμίζει την ουσία των και ό,τι τυπώς, αλλά την ουσία αυτής της κίνησης από την πλευρά της Τουρκίας, Σπύρο.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα ακούσουμε τον κύριο Δένδια τώρα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Θα σας πω μετά γιατί η δήλωσή του αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι προφανές ότι θα μιλήσει για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, της χώρας μας, της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλη μια παράμετρο σε αυτό το θέμα. Πρώτα η δήλωση.
15: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafal και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
9: Αυτές τις δηλώσεις, πολύ λογικές να τις λέει ο Υπουργός Άμυνας, όλοι αισθανόμαστε υπερήφανοι με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά αυτό που σας είπα ότι αποκτά μια σημασία, τις ανέβασε, έκοψε το κομμάτι αυτό των δηλώσεων και το ανέβασε στους λογαριασμούς της η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, πήρε τις δηλώσεις δέδια, αυτούσεις όπως ήτανε, και τις ανέρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επειδή θα μου πείτε και τι έγινε την εποχή της επικοινωνίας και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το ότι ο Αμερικανός πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα ανεβάζει δηλώσεις δένδιας ότι είμαστε πιο ισχυρή αεροπορία, έχει και αυτό τη σημειολογία του. Όπως στη σημειολογία τους έχουν όλα τα πάντα και ο Νίκος Φιλιππίδης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Νίκο, καλή εβδομάδα.
16: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
9: Ούτε μάγος να είσαι, ούτε τη σφαίρα, την γυάλινη σφαίρα να έχεις μπροστά σου. Θυμάμαι την Παρασκευή που είπαμε να δούμε πώς θα τα βρούμε τη Δευτέρα και μου λες κάτσε πρώτα να ξημερώσει η Δευτέρα, να δούμε τι δηλώσεις θα έχει κάνει ο πρόεδρος και μετά θα σου πω πώς είναι το κλίμα στις αγορές.
16: Κάθε Δευτέρα είναι και λίγο πιο άσχημα.
9: Αν και δεν χρειάζεται πια ειδικές ικανότητες να μαντέψει ότι ο πρόεδρος τη μία θα πει.
16: Η αλήθεια είναι ότι με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου πλέον έχει περιοριστεί και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Όλο αυτό φορτώνει κόστος. Φορτώνει κόστος γιατί το 12% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου είναι εκτός αγοράς. Το 12% είναι λίγο παραπάνω από 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσια παραγωγή. Άρα η τιμολόγηση σήμερα προς 105 δολάρια του βαρέλι του Brent θα λέγαμε ότι μάλλον και APA είναι από τα 99% που ήταν την Παρασκευή. Και με το θέμα πάντα ότι έχουμε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το πώς θα διευθετηθεί το επόμενο βήμα μετά την εκεχηρία, η διένεξη των δύο πλευρών, το οποίο ουδής πλέον γνωρίζει μετά την ανταλλαγή αρνητικών μηνυμάτων και από τις δύο πλευρές. Ακόμα δεν έχουμε κάτι στο πεδίο, προφανώς το πολεμικό, γι' αυτό και επικρατεί η ησυχία. Και με την αναμονή κιόλας και τις επίσκεψεις του Αμερικανού Προέδρου την Πέμπτη στο Πεκίνο, που νομίζω όλοι οι φίλοι περιμένουν να καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την πολύ υψηλού επίπεδου και συνάντηση για την παγκόσμια οικονομία, για την παγκόσμια ειρήνη.
9: Σε επίπεδο καθημερινότητας, οι τιμές αυτή την εβδομάδα που θα συναντήσει ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός, είναι πάνω κάτω ίδιες με την προηγούμενη εβδομάδα?
16: Είναι λίγο πιο κάτω. Και θα είναι και αύριο. Θα φεύγουν από τα δηληστήρια χαμηλότερες τιμές.
9: Με όλο αυτό το χαμό.
16: Με όλο αυτό το χαμό, γιατί η τιμολόγηση του χαμού του σημερινού θα γίνεται από την Τετάρτη και μετά.
9: Α, μάλιστα.
16: Επί της ουσίας έρχεται και τιμολογείται αυτό το 98-99 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να σου πω ότι στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων διήλυσης παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις εδώ και μια εβδομάδα στο πετρέλαιο κίνησης. Το οποίο η μέση τιμή του πλέον στην Ελλάδα είναι κοντά στα 85 λεπτά. Και στην Αθήνα το βρίσκεις και στα 80 και λίγο και κάτω από τα 80 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα με την επιδότηση θα ήταν στα 2,05 η μέση τιμή. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου η αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή της είναι στο 2,09-2,08. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα πολύ ισχυρό και η μείωση που έχει περάσει τελικά πράγμα στα πρατήρια πανελλαδικά είναι μικρή.
9: Όσο έχουμε σήμερα έχουμε 11, πράγμα που σημαίνει ότι στο βάθος βλέπε πας για τον Ιούνιο.
16: Έρχεται νομίζω με πολύ μεγάλη σιγουριά μπορούμε να το πούμε και πας αλλά και παράταση επιδότησης
9: πετρελαίου.
16: Γιατί έχει υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 1,055 που ήταν πριν τον πόλεμο.
9: Μιλούσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ειδικά στο κομμάτι του πληθωρισμού. Αναφέραμε τα σημεία εκείνα, τα προϊόντα εκείνα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη έκρηξη, αύξηση. Και μάλιστα συζητούσαμε και για το αν γίνονται και τι έχουν δείξει οι έλεγχοι. Και σήμερα το πρωί άκουγα την κυρία Τσαγκάρη, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, που μιλούσε στον Άρη Πορτοσάλτε. Μιλάει στο, θα την ακούσουμε και για το Μοσχάρι, γιατί για το Μοσχάρι λέει ότι εντάξει, ακριβαίνει. Και ακριβαίνει παντού. Αλλά στην χώρα μας ακριβαίνει κάπως διαφορετικά το Μοσχάρι. Και για τα φρούτα και τα λαχανικά.
17: Αυτό που σας είπα για το Μοσχάρι δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε ανοίξει 25 φακέλους σε μεσάζοντες, δηλαδή σε χοντρεμπόρους, που ψάχνουμε το μεικτό περιθώριο κέρδος. Τα λαχανικά και στα φρούτα έχουμε ανοίξει φακέλους όσον αφορά μεγάλους χοντρέμπορους λαχανικών και φρούτων που υπάρχουν κυρίως στην λαχανταγορά, αλλά και όχι μόνο, και περιμένουμε αποτελέσματα.
9: Για το Μοσχάρι δεν δικαιολογείται, έτσι λέει η κυρία Τσαγκάρη, που φαντάζομαι τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, δεν δικαιολογείται όλη η αύξηση που βλέπουμε και που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, και για τα φρούτα και λαχανικά και για το κρέας τρέχουν έλεγχοι.
16: Κοίτα, σε αυτόν τον 1,5 μήνα, γιατί μαζί με την έναρξη του πολέμου άρχισε να λειτουργεί επί της ουσίας υπό την ευθύνη της κυρία Τσαγκάρη η νέα ανεξάρτητη αρχή. Ελέγχους είδαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολλούς.
9: Και στα βενζινάδια και στα πρατήρια.
16: Ειδικά στα πρατήρια πάρα πολλούς. Στην αγορά Ξέρουμε ότι γίνονται, ξέρουμε ότι για παράδειγμα πρόπολα ζητώνται στοιχεία για το πλαφόν, άρα όλη η αγορά είναι σε μια διαδικασία να στέλνει συνεχώς στοιχεία, κάθε εταιρεία να στέλνει συνεχώς στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο και να τα μελετά, να τα βάζουν σε ένα σύστημα και να ερευνούν αν κάποιος το παραβιάζει ή δεν το παραβιάζει το πλαφόν. Άρα υπάρχει μια σχετική εποπτεία. Mm-hmm. Το λέω σχετική γιατί τα μικροπροβλήματα στην αγορά που είναι όμως η εικόνα που βλέπει ο καταναλωτής φαίνεται ότι οριάζουν. Η εικόνα σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, όπου στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, που είναι νομίζω μακράν το πιο ασφαλές καταφύγιο, mm-hmm. εκεί που νιώθει πιο οικία ο Έλληνας καταναλωτής να ψωνίζει τα φρούτα και τα λαχανικά του. Το να υπάρχουν εικόνες με πάγκους, με τιμές, οι οποίες φαινόταν ένα ποσό μπροστά από το κεράσι, μπροστά από τη φράουλα. Και από κάτω να λέει. Το μισό κιλό. Δηλαδή, ναι, 6 ευρώ το μισό κιλό από κάτω.
18: Για να μην φαίνεται το 12.
16: Για να μην φαίνεται το 12.
18: Έχει πάει το 12.
16: Ναι, λυπάμαι, αλλά.
18: Ναι, αλλά
16: σε αυτή τη χώρα έχουμε κάποιους κανόνες.
18: Μισό λεπτό, α σου πει κάποιο, άμα θέλει κεράσι αυτή την εποχή.
16: 12 ευρώ, και άμα θέλω θα το πάρω.
18: Βάλε το 12.
16: Θα το γράψει όπως το κάνει. Γιατί κάνει φθηνότερα άμα γράφει 6. Πάλι 12 έχει.
18: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να ακούσουμε μαζί και τον κύριο Πεταλά. Ο κύριος Πεταλάς, εγώ τον έχω ακούσει, έχει μια πολύ συγκροτημένη σκέψη.
16: Εξαιρετική, πραγματικά.
18: Είναι γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί με τεκμήρια την κάθε του άποψη. Ήταν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό που είπε σήμερα εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή σε φρούτα και λαχανικά?
19: Έχουν ανατιμηθεί τα φρούτα και τα λαχανικά, βεβαίως. Αυτό θα έλεγα κατά τη γνώμη μας από τα δεδομένα που γνωρίζουμε επηρεάστηκε λίγο από την ενεργειακή κρίση, περισσότερο από την κλιματική κρίση, διότι είχαμε αρκετά κρύο και αρκετές βροχές φέτος σε σχέση με πέρυσι.
18: Τα φρούτα και τα λαχανικά κρύβηναν επειδή είχαμε κρύο, χειμώνας είναι, και δεν είχαμε και τίποτα παγετού.
16: Είχαμε και κρύο σε αγροτικές περιοχές, δεν ζούμε εκεί.
18: Και επειδή είχαμε και βροχές, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι τις περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή είχαμε κρύο και βροχές αυξήθηκαν τα φρούτα και λαχανικά. Το αντεπιχείρημα, να το ακούσω και αυτό, είναι όταν λέμε βροχές, δεν εννοούμε ποτιστικές, μπορεί να σημειώθηκαν και καταστροφές. Οκ, και αυτό δεκτό.
16: Αλλά,
18: αλλά να λέμε ότι προκαλεί αύξηση ξηρασία, να λέμε ότι προκαλούν αυξήσεις και η κανονικότητα να προκαλεί αυξήσεις, ξέρω εγώ.
16: Ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, το οποίο καταγεντάσσονται και τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι τελευταία διετία κοντά στο 7 έως 10% κάθε μήνα. Κάθε μήνα δηλαδή, σε ετήσια βάση, κάθε χρόνο δηλαδή, επί της ουσίας, αυξάνεται η τιμή τους από 7 έως 10%. Κάθε χρόνο έχουμε τόσες πολλές καταστροφές. Και αν έχουμε τόσες πολλές καταστροφές, γιατί δεν κάνουμε εισαγωγές ώστε να καλύψουμε την ζήτηση? Γιατί από ό,τι βλέπω, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ρεκόρ εξαγωγών κυπευτικών. Και αυτό είναι καλό νέο. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, το οποίο πρέπει να μας το απαντήσει η κυρία Τσαγκάρη, ενδεχομένως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν η υπόθεση αυξημένων εξαγωγών και έλλειψης προσφοράς προϊόντων στην Ελλάδα λόγω των ζημιών που λέει ο κύριος Πεταλάς ευθύνονται ο συνδυασμός των δύο για τις αυξημένες τιμές που διαμορφώνονται στον τελικό καταναλωτή. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με την προσφορά προϊόντος και αντίθετα η ζήτηση διατηρείται υψηλή, τότε πραγματικά έχουμε δημιουργήσει την ιδανική συνθήκη
18: για να τα πληρώνουμε
16: ακριβά. Εντάξει.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, για θέματα της αγοράς και όχι μόνο. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απαράδεκτο το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Αποζημιώσεις απαιτεί η Τεχεράνη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κυρώσεις για Εβραίους επίκους. Πιθανή συμφωνία, λέει Κάγια Κάλλας. Αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ανάλυση της Μιλιέτ για το νέο νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω στη Μέση Ανατολή, με τις ελπίδες για ειρήνευση να περιορίζονται. Εντελώς απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που είχε καταθέσει το Ιράν μετά από διαμεσολάβηση του Πακιστάν, απαντώντας σε μια προηγούμενη πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, η Τεχεράνη ζητούσε μεταξύ άλλων άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αλλά και καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Βεβαίως ξεχωρίζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια ουσιαστικά χθες.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έκοψε πρώτο το νήμα, το γλέντισε εντός και εκτός γηπέδου από τα μπουζούκια μέχρι τον αγωνιστικό χώρο της Όλγου Ινάρινα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της η Ένωση. Τέταρτη αγωνιστική του Playoff Super League. Ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού με buzzer beater, θα έλεγα. Γκολ δηλαδή στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κατέξει τον τίτλο με φοβερές εναλλαγές στη διακυμάνση των συναισθημάτων και της. Και του αποτελέσματος. Στη βαθμολογία και έχει 70 βαθμούς, ακολουθεί ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 62, τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός 51. Για τα play-offs στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό πριν πέρασε στα διεθνή ότι διαψεύδουν την ΠΑΕ τα δημοσιεύματα τύπου Ουκρανία, σύμφωνα με τα οποία οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον συγκέρι Ρεμπρόφ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο διεθνή χώρο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας για 21η φορά στην ιστορία της πανηγύριζε η Μπαρτσελώνα. Η Μπλαουγκράνα επικράτησαν στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης στο κλασικό με 2-0 χάρη στα γκολ το Ράσφορντ και Τόρες. Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League έκανε η Arsenal, κέρδισε με τη West Ham με 1-0 εκτός έδρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
21: Κι εγώ.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο SkyGR και σας λέω να ανοίξετε την ιστοσελίδα μας, γιατί είναι άχαρο, είναι πάρα πολλοί αριθμοί και στο ραδιόφωνο δεν μένει τίποτα. Από όλα αυτά θα βρείτε τα πόθεν αίσχες υπουργών και βουλευτών. Όλες τις αλλαγές από δενέσχες του 2025, όποιος δηλαδή ενδιαφέρεται, μπαίνει στο SkyGR και βλέπει ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, τι περιουσιακό στοιχείο έχει ο καθένας κτλ. Όλα αναλυτικά ανακοινώθηκαν τα από δενέσχες. Κλείνουμε, ναι, κλείνουμε εδώ, σε λίγο δελτίο ειδήσεων, τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
27: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
28: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
27: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
28: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
29: Να

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε...
3: Κόσμος 96,5.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
2: Ford,
4: Opel
2: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963.
4: Και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
1: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

0: χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Mira Chan, sube un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
5: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολά το σου λέω, σε φτιά.

0: Σπόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το

0: Μάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.

σε τους κατόχους της κάρτας ΑΒ+. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα κτέ.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Quédate aquí, te conviene. Vamos a dejar que esto pase.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Βεργότια 2026. Το Διεθνές Meeting Στίβου της Κεφαλονιάς επιστρέφει δυναμικά στο ανακαινισμένο στάδιο Αργοστολίου. Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή του δύο φορές Χρυσού Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου και σπουδαίων ονομάτων από 20 χώρες. Βεργότια 2026. Το Continental Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου περνάει από το Αργοστόλι και μας υπόσχεται μοναδικό θέαμα και μεγάλες επιδόσεις. Σάββατο 16 Μαΐου, ώρα 5 το απόγευμα, στάδιο Ανδρέας Βεργωτής. Με ελεύθερη είσοδο για όλους τους φιλάθλους. Μην το χάσετε!
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Παίζεις Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 90,8.

0: πειράκι.
1: Κόσμος 96,5.
2: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος. Κόσμος. 96,5.
1: Ω, ω. Ω, ω. Μετά εμπελάρω.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις, θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω.